0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Βγάζουμε αμάξια να και μαμασίτα. Κάνω λεφτά, τα βάζω σε στίβα. Είμαστε πλούσιοι για πάντα μετά σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ. Κάνω business, όχι, δεν κάνω ρεπ. Φριόλοι, φρατέ.

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Plus 99,4. Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

χάλια. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να μου μιλάς για διακοπές και ακρογιάλια. Να είσαι εδώ κι ας μου γκρινιάζεις και ας μου κάνεις το δωμάτιο άνω κάτω. Να είσαι εδώ και ας κουρνιάζεις στον καναπέ μου όλη μέρα σαν το γάτο. Να είσαι εδώ κι ας προσπαθείς όσο μπορείς να μ' αναγκάσεις να σε διώξω. Να είσαι εδώ κι ας μην μπορείς να μου κρυφτείς όταν εγώ θα σε στριμώξω.

Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί δεν ξέρω πώς δουλεύει η εσπρεσιέρα. Θέλω απλά να είσαι εδώ, να είναι η φατσούλα σου το πρώτο φως της μέρας. Θέλω απλά να είσαι εδώ, γιατί όταν λείπεις δεν μου φτάνει.

0: Flash 99,4.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Κι αν ποτέ θα κουραστώ, μη μου συνεφιάζεις, με καμενιά δεν μοιάζεις. Σε λατρεύω σω κανείς και άδικα ανησυχείς. Τέτοιες σκέψεις σβήσε, η ζωή μου είσαι. Αν το σύμπαν εκραγεί κι άλλο δεν γυρνάει η γη, δίπλα σου θα μείνω, μόνη δεν σ' αφήνω. Αν τα αστέρια σβήσουν πια, κι ήλιος δεν θα βγει ξανά πουθενά.

τη δουλειά, θα έχω μια ζεστή αγκαλιά. Θα είμαι εγώ το τέρμα στα συνηθισμένα. Ένα τρυφερό φιλί και να μου λείψες πολύ.

Σε αγάπησα σημαίνει ήμουν παρόν. Ήμουνα εδώ, μέσα στην καραντίνα σου, μέσα στην πείνα σου, σ' ό,τι δοκίμαζες και στα ορεκτικά σου. Με αγάπησα σημαίνει σου να εκεί, μια Κυριακή, τη νύχτα της ξεφτύλας μου και της τσαντίλας μου, όταν μου έλεγες πως πήγαινες με άλλους.

0: σημαίνει να είμαστε μαζί. Να φύγουμε μαζί από αυτόν τον κόσμο. Μια ωραία μέρα, βροχερή, μια Κυριακή. Να πάμε βόλτα,
1: να πάμε βόλτα.
0: Και να μην γυρίσουμε ποτέ. Και για κανέναν.

0: Τώρα με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

τις πίκρες ρίχνω στο νερό. Εσύ εκεί κι εγώ εδώ. Να σε κρατήσω δεν μπορώ, καρδούλα μου.

Αφήνω σιγηρό που μου λιώχνει το οντίχα. Αλλάζουμε αμάξια να καίμα μασίτας. Κάνω λεφτά, τα βάλω σε στίβα. Μας οι πλούσιοι για πάντα μετά σωστά βήματα. Euro, δολάρια, ρούμπλι και λεκ. Κερνάνε καφέ όταν πάω στη Μονκλέρ. Κάνω business, όχι ζεν, κάνω ρεπ. Φριόλι,

Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω για να φωνή, μα ακόμα οι γείτονες με έχουν για κούπρο. Από ό,τι βλέπεις δεν πιάνει το κόλπο. Ερασιτέχνη, όσα και να βάλεις ποτέ σου δεν θα πας στον κούπρο. Γράφω τα πάντα σαν να ήμουν κούπρο. Ματώνω γιατί.

0: Flash 99,4.
1: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
2: Πιάνω,
3: πιάνω,
2: βάζω,
3: βάζω,
2: το κεφάλι,
3: το κεφάλι,
2: κατεβάζω,
3: κατεβάζω,
2: φτιάχνω τα χέρια μου,
3: φτιάχνω τα χέρια
2: μου και σηκώνω ψηλά.
4: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
4: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30. Flash 99,4.

0: Flash 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Flash 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.

0: καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

Είναι πανάκριβο στο λέω να αγαπάς. Κοίτα με στα μάτια με υπομονή. Διώξε το αλλού κόσμο την επιρροή. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκριβο στο

μαγέψαν και σένα, ναι, τα ξωτικά. Κάνεις πάλι κύκλους σ' άλλη αγκαλιά. Και μη μας τρομάζουν, φως μου, οι πληγές. Στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς. Είναι πανάκρι.

φτάσεις, κόσμος στην πάνω τη γωνία, ξαφνού με πιάνει αγωνία, να σε κερδίσω αν θα προλάβω κι αν θα χαθώ.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω,
8: πιάλο,
7: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
13: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
14: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Το πρώτο βήμα δύσκολο, το δεύτερο αλαφραίνει. Στο τρίτο φύγαμε και ο δρόμος μας πηγαίνει. Ο ένας βιάζεται και όνειρα σκαρώνει. Ο άλλος άγρυπνος κρατάει το

με τούτο το σαράβαλο, με δανεική βενζίνα. Ένας καρνάβαλος, η τέλεια κομπίνα. Τα πει και ψύχρεμοι γυρίζουμε στο σπίτι. Πάλι τους έξυπνους τους πιάσαν απ' τη μύτη. Βαλκανίζατε με καμένο μοτέρ. Τι με νοιάζει με τέτοια λιακάρα. Βαλκανιζατέρ, χωρίς αμορτισέρ. Ευρώπη, Βαλκάνια, Ελλάδα. Είμαστε πρώτοι.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Plus 99,4.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility, επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
4: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
5: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
6: Μπάζα.
5: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
6: Μπάζα,

0: να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιαννήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι,
4: κατεβάζω,
3: φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
5: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωί με παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

Μπροστά μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
8: Πιάνω,
9: πιάλο,
8: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
10: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
11: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
12: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
10: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
13: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.

Η νύχτα και τα αστέρια παίρνουνε φωτιά. Μα εμένα η ψυχούλα μου κρυώνει. Σηκώνεται μια δίνη στον ορίζοντα. Θα είναι της αγάπης μας η σκόνη. Το πρώτο, πρώτο γέλιο σου να ερχότανε. Στα χείλη μου για λίγο να γελούσε. Εκείνη η στιγμή που σε ερωτεύτηκα. Στο σώμα μου

αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίζει ως το φεγγάρι. Θα λιώσει το φεγγάρι από τη θλίψη μας. Και ένα κενό τη θέση του θα πάρει. Θα πάρει ο αέρας τα κομμάτια μας. Τους δυο μας θα σκορπίσει

και αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. Ένα το χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.

0: συνοδοιπόροι, συναγωνιστέ. Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα. Είστε στον Flash 99,4 και ακούτε αυθεντικά αεραστεχνικά.
1: Μου λες δεν γίνεται να ξαναείμαστε μαζί μας.
0: Κάθε Κυριακή 11 με 2 εδώ στην αγαπημένη συχνότητα, στην απόλυτη συχνότητα για το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο.
1: Όμως με ένα μου φίλη καρδιά μου γίνεται, γίνεται, γίνεται. Μου λες δεν γίνεται.
0: Είμαι ο Στάθης Γεωργιάδης.
1: Είμαστε μαζί πως αποφύγει.
0: Και σας καλωσορίζω.
1: Ματιά, μου λες δεν γίνεται.
0: Τη σημερινή Κυριακή, το σημερινό πρωινό
1: φίλη, καρδιά μου,
0: 7 του Ιούνιου
1: γίνεται.
0: Του Σωτήριου έτος 2026. Μπήκαμε στον Ιούνιο έτσι για τα καλά. 7 του Ιούνιου σήμερα. Καλοκαίρι, καλοκαίρια σε παιδιά.
2: Το πλαστό το πασαπόρτι.
0: Έτσι, έτσι. Αμπόζια
2: σου μόρτι.
0: Μείνετε μαζί μας.
2: Αλπική.
0: Έχουμε να πούμε πολλά
2: σου.
0: Να ακούσουμε άλλα τόσα. Να σχολιάσουμε, να προτείνουμε, να κουτσοβολεύσουμε. Καλαρά τα πράγματα τώρα.
2: Τους άντρες. Το γιαπί, το πυλοφόρο.
0: Αγωνιστική δράση δεν υπάρχει.
2: Μην βρωτο χτυπάς.
0: Βρίσκουμε λοιπόν την ευκαιρία και εμείς.
2: Η δουλειά
0: να πούμε καμιά κουβέντα παραπάνω.
2: Λες, το γιαπί, το πυλοφόρο, το μυστηρί.
0: Να ακούσουμε περισσότερες μουσικές στροφές. Από επιλογές που γίνονται καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας. Μουσικές επιλογές. Πάντα κοντά στο λαϊκό ελληνικό τραγούδι. Προσπαθούμε να συνδέσουμε, να το συνδέσουμε με το ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Διαχρονικό το ένα, διαχρονικό το άλλο. Ροκ το ένα, ροκ το άλλο.
2: Στο αντριλίκι με βρίσκε.
0: Ελάτε, ελάτε. Απογειωνόμαστε.
2: Μήπρο το χτυπάς τα ζάρια.
0: Θα είναι σίγουρα, σας το υπόσχομαι.
2: Λικάρια.
0: Ένα τρίωρο απολαυστικό, ερωτιάρικο, ρομαντικό, αγαπησιάρικο.

0: Θα χορέψουμε, θα τραγουδήσουμε.
1: Η ζωή τους την περνούν στις κάρτες.
0: Γιατί όχι, δεν κατάλαβα. Θα κάνουμε όπως νιώθουμε, ωραία και όμορφα. Πάμε! Όπως είπα προηγουμένως, αγωνιστική δράση δεν υπάρχει.
1: Στου λιμάνιου την
0: τα σωματεία εννοείται ότι δεν ξεκουράζονται. Κάποιοι νομίζουν ότι κλείνουν τις πόρτες στα αρασκευτικά σωματεία. Όχι παιδιά, δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Τα σωματεία προσπαθούν να συγκροτηθούν, να δουν ποια λάθη κάνανε, τι δεν κάνανε σωστά, να δουν ελλείψεις και παραλήψεις, να συντάξουν δυνάμεις, να κηρύξουν συστράτευση δυνάμεων. Έτσι πρέπει να γίνονται τα πράγματα. Γιατί η επόμενη χρονιά ενδεχομένως πάλι να είναι δύσκολη. Δεν υπάρχει τίποτα το εύκολο. Δεν σου χαρίζεται τίποτα. Χωρίς κόπο και υδρότα. Αυτό θα πρέπει να το έχουν μέσα στο μυαλό τους όλοι όσοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο ασχολούνται με τον ασθενικό ποδόσφαιρο, με τα σωματεία. Το ξέρουν άλλωστε. Όπως κάθε χρόνο, χρόνια και ζαμάνια, τα προβλήματα τα αντιμετωπίζουν οι ομάδες, τα αρσενικά σωματεία. Μέσα όμως, από όλα αυτά αντλούν δύναμη οι παράγοντες, οι ποδοσφαιριστές, οι προπονητές, για να συνεχίσουν να προσφέρουν στην κοινωνία. Γιατί όλα τα αρσενικά σωματεία είναι αλήθεια ότι προσφέρουν πολλά και διάφορα και σε πολλά επίπεδα. Αυτό θα πρέπει οι τοπικές κοινωνίες να το αντιληφθούν, να το καταλάβουν, να το αναγνωρίσουν. Και όχι με μεγάλη ευκολία να ρίχνουν το ανάθεμα για ανθρώπους, σε ανθρώπους που αφιερώνουν χρόνο από την προσωπική τους ζωή, χρήματα, για να κρατήσουν όρθια τα σωματεία της γειτονιάς ή των χωριών. Είναι μια αναγνώριση, μια καλή κουβέντα, ένα χτύπημα στην πλάτη. Και άμα κάποιος θέλει να ασχοληθεί, να πάει να ασχοληθεί, όχι μόνο κριτική και λόγια. Ωχ, στην Αριδαία την αγάπη μας.
2: Κάθε πρωί που κοίνα,
0: στη φούστανη Αρδέα,
2: στη δουλειά,
0: Βασίλειος Ράπτης, εκεί έφτασε.
2: Σαμπούλια,
0: το Βασίλειο. Αλλάζει θέσεις πιο γρήγορα για το Χατζιπαραγή.
2: Προϊσκαρώναμε μαζί με το μήνα. Ταξίδι.
0: Θα πούμε και άλλα πολλά.
2: Στην Τζαμαϊκά και Αρμενίσσα.
0: Εσείς όπως κάθε Κυριακή, έλα, το γνωρίζετε άλλωστε οι παλιοί.
2: Αγάπη,
0: θα πρέπει να το μάθουν και οι καινούργοι. Μπορείτε να επικοινωνείτε με την εκπομπή μας, κάνοντας την ακόμη καλύτερη.
2: Σε την ακοριτσάκι σαν το κρασάκι.
0: Στέλνετε λοιπόν τα δικά σας μηνύματα
2: ύστερα το βαδάκι με τη σμερά.
0: Στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης.
2: Σε την ακοριτσάκι σαν το κρασάκι, δουλειά δουλειά.
0: Και βεβαίως έχουμε υποκύψει και εμείς στη σύγχρονη τεχνολογία. Μπορείτε να μας βλέπετε στο TikTok, Στάθης Γεωργιάδης επίσης, και βλέπετε το τι γίνεται εδώ στα στούντιο του Flash 9,4.

0: Να σας ευχαριστήσω εκ των προτέρων για την επικοινωνία που έχετε με διάφορους τρόπους κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, από Κυριακή σε Κυριακή δηλαδή. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια, ευχαριστώ για τη στήριξη, δεκτές και οι παρατηρήσεις. Εμείς δεν διεκδικούμε τον τίτλο του παντογνώστη, προσπαθούμε όμως για το καλύτερο.
1: Ύστερα το βραδάκι με τη σμενάκι στα καπινιά, σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι, δουλειά δουλειά.
0: Και έχουμε δώσει εδώ στο Flash 99,4 μια υπόσχεση ότι κάθε Κυριακή θα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, έτσι, και πιο αποδοτικοί, πιο χρήσιμοι.
2: Κι άλλη μέρα πέρασε.
0: Οι καλύτεροι κριτές είστε εσείς οι ακροατές. Και νομίζω ότι έχουμε τους καλύτερους ακροατές. Το λέμε ευθαρσός. Γιατί πράγματι αυτή είναι η αλήθεια. Είστε οι καλύτεροι. Πώς θα το κάνουμε.
2: Πάλι.
0: Γι' αυτό λοιπόν στέλνετε μηνύματα ή φωτογραφίες από βουνά, λαγκάδια, λίμνες, ποτάμια
2: το δρόμο,
0: και καμιά παραλία να γουστάρουμε δηλαδή.
2: Μα δείτε το φεγγάρι, να του πείτε να μην φύγει.
0: Μείνετε μαζί μας και πού είστε ακόμα. Έχετε επιλέξει την εκπομπή Ποίημα και γι' αυτό θα απολαύσετε, θα την απολαύσετε μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο. Μη φύγει κανείς, γιατί μπορεί να μπει γκολ και στις καθυστερήσεις.
2: Το σκοτάδι.
0: Γενέθλια έχει λέει. Γενέθλια ο Άγγελος ο Καραϊσαρίδης. Αγγελάκο, χρόνια σου πολλά, πολύχρονος.
2: Το κράσι σου παγώ.
0: Γεια σου Βασίλη, τελειώνει.

0: κάτι πυροφά.
1: Μας ακούνε στα πέρατα της Κεντρικής Μακεδονίας,
0: Λαγός,
1: σε όλο τον κόσμο μέσω ίντερνετ.
0: Κι η δική μου
1: την αγάπη μας στους ναυτικούς, στους ξενιτεμένους μας.
0: Ζάρι, να του πείτε να μη βγει, να μη δει τα δαγκρία μου που πλήγει.
1: Ξέρω ότι πάντα και κάθε μέρα σε ένα κομμάτι του μυαλού τους πάντα έχουν τα πάτρια εδάφη, έχουν την Ελλάδα μας, τη χώρα μας, που όλοι την υμνούν και εμείς την κατηγορούμε. Ένα τέτοιοι είμαστε.

0: Λίγο αργότερα έχουμε προγραμματίσει να μιλήσουμε με ανθρώπους του ραστρινικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο. Με ανθρώπους που κατά την άποψή μας προσθέτουν το δικό τους λιθαράκι από όποιο μετερίζει και αν υπηρετούν το ποδόσφαιρο.
1: Μόνος μου τόσο να πορευτώ.
0: Έχουμε τον χρόνο τώρα να συνομιλήσουμε με πρωταγωνιστές του ραστεχνικού ποδοσφαίρου και όχι μόνο, αφού όπως ξέρετε κατά τη διάρκεια της σεζόν, full σεζόν, οι υποχρεώσεις είναι μεγάλες. Έχουμε ζωντανές μεταδόσεις από αρκετά παιχνίδια που διεξάγονται το πρωί στα πλαίσια της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας. Οπότε ο χρόνος τότε είναι περιορισμένος. Τώρα λοιπόν βρίσκουμε την ευκαιρία να πούμε πολλά, να ακούσουμε πολλά. Και κυρίως την καλή ελληνική μουσική. Πιστεύω να σας αρέσει. Αν δεν σας αρέσει, στείλτε μας μηνύματα. Πέστε μας τι θέλετε. Σας αρέσει
1: να μην παγεί.
0: Καμιά φορά υποκύπτουμε και στην πίεση και παίζουμε και κάνα ξένο. Καμιά φορά ρε παιδί μου, μην το δέσετε για κόμπο.

0: στέλνετε μηνύματα στο Facebook Στάθης Γεωργιάδης, μας βλέπετε στο TikTok Στάθης Γεωργιάδης. Ναι, σήμερα είναι ο χορός της Δόξας Περιβολακίου. Έχει γίνει καλή προετοιμασία. Αναμένεται sold out.
1: Επιστρέψ.
0: Άνω κάτω και Γαβρίλο Σιδηρόπουλος στο Περιβολάκι.
1: Είμαι μισός, ίσως να μην αντέξω.
0: Είναι η περίοδος, το έχουμε ξαναπεί και την προηγούμενη, το λέμε και στις εκπομπές, είναι η περίοδος που τα σωματεία προσπαθούν εκτός των άλλων με κάποιες εκδηλώσεις να συλλέξουν κάνα Ευρώπουλο, γιατί ο χειμώνας προβλέπεται βαρύς και δύσκολος σε ό,τι αφορά τα οικονομικά. Με ένα χορό μπορεί να βγάλουν τα έξοδα της χρονιάς.
2: Αντιλαλούν.
0: Μιλάμε για τις μικρές κατηγορίες. Έλα. Τις μεγάλες έχουν έξοδα. Φίλε. Πολλά. Φίλε. Θα πούμε όμως κάποια πράγματα και για εκεί. Πώς πρέπει να συμπεριφερθούν τώρα στην μεταγραφική περίοδο οι παράγοντες. Μην απλώσουν τα πόδια τους παραπάνω από τον πάπλωμα.
2: Έλα.
0: Και άλλα πολλά. Θα τα πούμε στη συνέχεια.

Λίγο αργότερα θα ρίξετε και κανένα χορό κι εσείς μέσα στο σπίτι. Θα χάσουμε κανένα γραμμάριο. Δύσκολα τα πράγματα.

0: πάντα όλα όπως αντιλαμβάνεστε τώρα.
1: Κάτσε και γλε, δίσε με μας, σε κλέτια πιο κνιοπάγλα μας.
0: Κινούνται γύρω από την έναρξη του παγκοσμίου κυπέλου, ποδοσφαίρου εννοείται,
1: να το ξεχάσεις με μια...
0: η μεγαλύτερη διοργάνωση.

0: είναι η έναρξη, 11 του μηνός.
1: Φύγει όλα τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Και από εκεί και πέρα κάθε μέρα χαράματα, πολύ ποδόσφαιρο. Για όσους δεν έχουν ύπνο, θα έχουν παρέα, μπορούν να δουν παιχνίδια μετά τις μία. Προφανώς όμως θα είναι και σε επανάληψη για να τα βλέπουμε εμείς που κοιμόμαστε από τις 9 το βράδυ. Την αγάπη μου στην Αθήνα
1: και εσένα ναι βρέγω.
0: Η ζωή πηγή στο Δημήτρη
1: σε πά.
0: Στα κορίτσια εκεί Τριάδα, Περέα, Μπαξέ.
1: Είμαι τώρα αρέστος και τα πει με ένα φιλί γαρήγορα με.
0: Σε όλα τα παιδιά, σε όλη την νεολαία που βέβαια τα σχολεία ακόμα έχουμε εξετάσεις
1: πει, με ένα.
0: Αμέσως μετά θα ξεκινούν στις παραλίες
1: εσύ,
0: καλά κάνουν. Έτσι πρέπει να περνάνε τα παιδιά όμορφα, ωραία, πειθαρχημένα όμως.
1: Έλα να νιώσεις πως είναι.
0: Δεν ξεφεύγεται από τα επιτρεπτά όρια.
1: Τα ωραία μέχρι το πρωί.
0: Αν μέτρον άριστο έλεγαν οι πρόγονοί μας. Δεν τα παίρνετε σοβαρά υπόψη αυτά.
2: Να ξαναγινόμαστε πάλι φοιτητές.
0: Ναι ρε φίλε, ναι φοιτητές.

0: αλόνια.
1: Άρχισαν και τα αλόνια στην περιφέρεια, στα χωριά τώρα.
0: Όμως τώρα κοίτα γύρω, όλα είναι
1: στρέμματα, ρουφάνε οι κουμπίνες. Όχι οι κομπίνες.

Αλλά αυτό με το που ανοίγεις ένα site, ρε παιδιά, κατευθείαν αυτό που σου έρχεται στη μούρη είναι για νεκρό από στην άσφαλτο. Δεν γίνεται, τραγωδία ξανά μανά. Προσοχή στους δρόμους, παιδιά, είναι αυξημένη η κίνηση τώρα το καλοκαίρι προς τους κοντινούς προορισμούς, στις παραλίες της Χαλκιδικής, της Πιερίας, Σταυρώας, Προβάλτα, Ολυμπιάδα. Η κίνηση είναι αυξημένη.

Γι' αυτό να είστε προσεκτικοί στην οδήγηση και να ξέρετε πάντα, να έχετε μέσα στο μυαλό σας ότι στο δρόμο δεν είστε μόνο εσείς με το αυτοκίνητό σας. Υπάρχουν και άλλοι πολλοί. Έτσι λοιπόν, διπλή προσοχή. Οδηγούμε αμυντικά, όχι επιθετικά. Δεν πετάμε τσιγάρο, δεν μουντζώνουμε.

0: την αγάπη μου σε όλη την κεντρική Μακεδονία. Στα Γιάννητσά, στην Πιερία.
1: Να μην έχουμε ούτε μία τσέπεσα για να...
0: Παντού! Ακούνε Φλάσσα 99,4. Τα λέμε καμιά φορά και αυτά, παρακαλώ. Έτσι, με τριοφροσύνη, με τριοφροσύνη. Αλλά κάποιες αλήθειες να λέγονται. Και θα τα λέμε φωναχτά, γιατί δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, κανέναν. Δεν οφείλουμε σε κανέναν. Γιατί εδώ είμαστε, γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και όχι αρεστοί.

0: Γεια σου Μαρία Τσιτηρίδου. Δεν βλέπω καμιά ιδέα και εσύ κάνα λουτράκι. Άψαλο ή ασκό. Γεια σου Μαρία, γεια σου Σπύρο Παπαδόπουλε.
1: Δελφίνι, δελφινάκι, πάμε πιο γρήγορα. Πάμε πιο...
0: Αύριο βράδυ λέει ο Ράπτης θα είναι στη Γενική Συνέλευση του Συνδέσμου Διευθυντών Ποδοσφαίρου της Θεσσαλονίκης. Ναι, ναι, έχει τη Γενική Συνέλευση. Τώρα κοιτάξτε, έχουμε γενικές συνελεύσεις και σε ενώσεις και σε συνδέσμους. Οργανώνονται τα πράγματα σε όλα τα επίπεδα. Μην ξεχνάμε τη μεγάλη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗΜΗ εδώ στην αίθουσα συνεδριάσεων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 15 του μηνός. Πλησιάζει παιδιά την άλλη Δευτέρα. Να είστε όλοι εκεί. Μην αρχίζετε με τα μουρμούρες στα καφενεία, στους διαδρόμους. Σας θέλω εκεί όλους. Αν δεν μπορεί ο πρόεδρος, θα πάει ο έφορας. Να πάει αυτός που κάνει τις γραμμές στο γήπεδο.
1: Λάβω ματιά στο στήθος.
0: Να έρθετε να κάνετε τις παρατηρήσεις σας, την κριτική σας, τα παράπονά σας. Να αναδείξετε προβλήματα. Να κάνετε και καμιά πρόταση, γιατί όχι. Πώς θέλετε εσείς να διεξαχθούν τα πρωταθλήματα. Έχετε εμπειρία πλέον. Γιατί στην πράξη εσείς λειτουργείτε τις όποιες αποφάσεις. Να είστε σίγουροι ότι όλα αυτά που λέτε εισακούονται. Δεν ξέρω τι νομίζετε εσείς, αλλά εγώ είμαι βέβαιος, σίγουρος, το ξέρω, ότι ό,τι λέτε θα πάρτε σοβαρά υπόψη. Γι' αυτό στις 15 του μηνός να είστε όλοι στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΗΜΗ. Σας βάλουμε και τραγούδια εκεί, πριν ξεκινήσει, ξέρω εγώ, έχει, δώσουμε, βάλουμε, τι να κάνουμε.

0: Παναγιών πάντων είναι σήμερα. Έτσι μου λένε. Χρόνια πολλά σε όλους λοιπόν. Παναγιών πάντων σήμερα. Ακόμα και αυτοί που δεν έχουν Άγιο, α, γιορτάζουν σήμερα. Άμα κατέβετε και λίγο εκεί από το σπίτι, ποτίστε κανένα δεδράκι, κανένα γατάκι, κανένα σκυλάκι. Μην τα παίρνετε, περιμένετε όλα από το διπλανό. Εδώ θα λέμε αλήθειες. Αν θέλετε να σας χαϊδεύουν τα αυτιά, και να σας πω, πάντε παραδίπλα. Εμείς έχουμε επιλέξει, πιστεύω, τη σωστή πλευρά, τη σωστή όχθη του ποταμού.
1: Στη ζωή
0: εσείς, οι υπόλοιποι, οι μίζεροι, πάντα απέναντι. Να είστε με τη μοναξιά σας παρέα μαζί.
1: Ο πόνος, η φτώχεια και η ζήλια.
0: Όχι, όχι τώρα, ακόμα δεν ήρθε η ώρα. Λίγο αργότερα θα τραγουδήσω. Και εσείς μαζί όμως, έτσι.
1: Λάθια.
0: Μικρή διαφημιστική ανάσα και παρχόμαστε, μη φύγει κανείς.
2: Flash 99,4.
3: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με μεράκι και αγάπη, στο στέκι του Παπαγάλου, συνεχίζουμε να προσφέρουμε εξαιρετικά πιάτα με άριστη εξυπηρέτηση σε ένα φιλόξενο περιβάλλον. Με μεράκι και αγάπη για την ελληνική κουζίνα, η ομάδα μας καταφέρνει να συνδυάζει την παράδοση με την ποιότητα, φέρνοντας στο τραπέζι σας αυθεντικές γεύσεις σε προσιτές τιμές και κυρίως χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Το φιλικό προσωπικό, η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η σταθερή προσήλωση στη λεπτομέρεια καθιστούν το στέκι του Παπαγάλου όχι απλώς μια επιλογή για φαγητό, αλλά μια εμπειρία που ξαναζείτε με χαρά κάθε φορά. Αν ψάχνετε για έναν χώρο που να συνδυάζει τη διαχρονικότητα, την ποιότητα και την αξιοπιστία, τότε το στέκι του Παπαγάλου είναι ο απόλυτος προορισμός σας. Ιθάκης 65, Εύωσμος Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-658-680.
6: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
7: Πιάνω,
8: πιάνω,
7: βάζω,
8: βάζω,
7: το κεφάλι,
8: το κεφάλι,
7: κατεβάζω,
8: κατεβάζω,
7: φτιάχνω τα χέρια μου,
8: φτιάχνω τα χέρια μου
7: και σηκώνω ψηλά.
9: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
10: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
11: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
9: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
12: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

σωστά μαντέψατε. Έχετε επιλέξει τη σωστή συχνότητα. Είστε στον Flash 99,4. Ακούτε τα αυθεντικά ερασιτεχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης. Κάθε Κυριακή είστε στην παρέα μας, έρχεται στην παρέα μας και να λέτε στους φίλους, συγγενείς, γνωστούς τι ακούν τα υπέροχα αυτιά σας τα κυριακάτικα πρωινά.

0: Για να ξεφύγετε λοιπόν από τα ψυχικά τραύματα, για να έχετε καλό ψυχισμό, θετική αύρα. Απομνημονεύετε στο ραδιόφωνο, στο κινητό, στο αυτοκίνητο 99 και 4 και απολαμβάνετε στιγμές.
1: Είμαι μια πίκρα.
0: Ο χορός του Φίνικα Πολύγνης στις 13 του μηνός. Γαβρίλος και εκεί. Sold out, αναμενείται και εκεί.
1: Δεν μπορώ να ζει.
0: Γεια σου Χρήστο Λιάπη.
1: Ζωή να πεθάνω.
0: Γιάννη Γιάνγκα, Άρη Οικονομίδη.
1: Μισό το αρνί.
0: Σταύρου Μαυρίδη. Τα καλύτερα παιδιά σύγχυσαν προσωρινά.

0: Είπαμε ότι ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο. Όσοι αντέχετε και θέλετε να αφιερώσετε ώρες, εντάξει, όλα καλά. Θα ρωτήσουμε σε λίγο αργότερα και τους προπονητές που έχουμε καλεσμένους ποια θα μπορούν να είναι τα ωφέλη παρακολουθώντας ένα παγκόσμιο κύπελο, αν μπορούμε να κρατήσουμε κάτι από αυτά και όχι απλά και μόνο να παρακολουθούμε ένα παιχνίδι και στο τέλος να γνωρίζουμε το σκορ. Νομίζω ότι πρέπει να κερδίσουμε πολύ περισσότερα πράγματα, ενδεχομένως από το κλίμα που επικρατεί, τη γιορτή που επικρατεί εκεί, στις τρεις χώρες που θα γίνει. Και επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά ότι το ποδόσφαιρο δεν είναι το παν στη ζωή, παιδιά. Υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα που αφορούν την καθημερινότητα, τον συνάνθρωπο, τον διπλανό, τον αναξιοπαθούντα.
1: Ούτε τι πετώ, μα τι έδωσα σε σένα για τις...
0: Είπαμε αγάπη, πού ήταν η Αριδαία. Εκεί στην Αριδαία πρέπει να έχουμε 90% ακροματικότητα.
1: Σου ζητώ συμφωνία να με λυπηθείς.
0: Παραλία Κατερίνης, γεια σου Βαγγέλη, μη θυμί.
1: Μονάχο και μην
0: στην Κάρπη στο δυτικό.

0: την αγάπη μας, είπαμε, εκεί στην παραλία Κατερίνης. Αλλά και στη Χαλκιδική. Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει. Έβαλα τα ακουστικά οι άλλοι κάτω από την τέντα. Κάνα και το πρώτο πρωινό μπανάκι και ακούν τώρα φλάρες. Σας είχα πει ότι θα έχουμε εκλεκτούς καλεσμένους και στη σημερινή εκπομπή.
1: Για τις σκέψεις.
0: Γιατί ο χρόνος το επιτρέπει τώρα. Δεν είμαστε φουλ αγωνιστική δράση. Με τις ζωντανές μεταδόσεις. Πάμε λοιπόν να καλησπερίσουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον προπονητή του Κεραυνού Ωραιοκάστου, τον Θοδωρή Τσάτσα. Θοδωρή, καλημέρα, μάλλον πρωί είναι ακόμα. Εμείς νομίζουμε
2: καλημέρα, ναι, πρωί είναι ακόμα.
0: Καταρχάς, εσείς οι προπονητές συνήθως όταν τελειώνουν τα πρωταθλήματα βρίσκεται καμιά εβδομάδα για να την κάνετε, να πάτε σε καμιά παραλία, γιατί μετά δεν έχει κανένα δίμηνο, θα αρχίσετε μεταγραφές, όχι ο ένας δεν έρχεται, ο άλλος θέλει πολλά, όχι πονάει το κεφάλι, τα μαλλιά του αλλού. Πώς είναι αυτή την εποχή η κατάσταση για τα προπονητή?
2: Λοιπόν, η εβδομάδα που είπες είσαι λίγο, πώς να το πω, αισιόδοξος, γιατί ναι, με το που τελειώσαμε, ναι, νομίζω κατευθείαν ξεκινάει αυτό που είπες, όχι θα έρθει ο ένας, θα φύγει ο άλλος, θα μείνει ο ένας. Mm-hmm. Οπότε μένουμε να τελειώσουμε όλα αυτά και mm-hmm, μετά να βρούμε τη μία εβδομάδα που λες για να πάρουμε λίγο μια ανάσα, γιατί αλήθεια είναι ότι με τη δομή έτσι που θα φτάσουμε είναι αρκετά πιεστικά, θα έλεγα, για όλους.
0: Πάντως αυτό που λένε ότι ξεκουράζονται τώρα οι προπονητές και γεμίζουν τις μπαταρίες τους και όλα αυτά, νομίζω είναι στη φαντασία κάποιων. Γιατί ο προπονητής και στο ραστρινικό ποδοσφαίρο πλέον είναι καθημερινός, ασχολείται καθημερινά.
2: Έτσι ακριβώς είναι. Και κάνει και πολλές παραπάνω δουλειές από αυτές που θα έπρεπε.
0: Ναι.
2: Οπότε νομίζω ότι πλέον το επάγγελμα του προπονητή είναι, ειδικά στα ερασιτεχνικά, είναι δύσκολο.
0: Έτσι. Πάμε τώρα στον Κεραυνό Ωραιοκάστρου. Νομίζω, δεν ξέρω τώρα, εσείς είστε πολύ κοντά στην ομάδα, πρέπει να είσαι ευχαριστημένος από την πορεία της ομάδας.
2: Είμαστε ευχαριστημένοι όλοι. Βέβαια μας μένει έτσι μια γλυκόπιτη γεύση προς το τέλος, γιατί θα μπορούσαμε να διεκδικήσουμε λίγο παραπάνω πράγματα αν ήμασταν σε καλύτερη κατάσταση. Mm-hmm. Απλά λόγω απουσιών, λόγω κάποιων συγκυριών με παιδιά που φύγαν σεζόν στο τέλος, κάποιες θητείες που είχαμε στρατιωτικές, δεν καταφέραμε να είμαστε τόσο ανταγωνιστικοί στα τελευταία δύο παιχνίδια των play-off. Αλλά εντάξει, αυτά έμειναν στο παρελθόν. Κρατάμε την πολύ καλή προσπάθεια που έγινε καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς και είμαστε ευχαριστημένοι, εννοείται, mm-hmm, και εδώ από την εισόδου στα play-off και από τη γενικότερη εικόνα που είχε η ομάδα.
0: Φοίνικας, Πολύχνης και Μπαμ κέρδισαν την άνοδο στη ΓΑΜΑ Εθνική, ναι, κατηγορία. Πώς το είδες αυτό, αν ο καθένας μπορούμε να πούμε ότι πήρε αυτά που του αναλογούσαν?
2: Ναι. Κοίταξε, για το Φοίνικα Πολύχνης ήταν ξεκάθαρο. Ήταν, όπως είχα πει και άλλη φορά, μια ομάδα από άλλη κατηγορία, mm-hmm, και βάσει ρόστερ και βάσει εικόνας. Mm-hmm. Οπότε δικαιότατα και αυτοί τερμάτισαν ψηλά. Θα μπορούσαν να ήταν πολύ ψηλότερα, πολύ μεγαλύτερη διαφορά, πιστεύω. Mm-hmm. Και εννοείται και η ΜΠΑΜ από ένα σημείο και μετά, βάσει εικόνας και προσπάθειας των παιδιών, και αυτοί το δικαιούνται. Θεωρώ και τις δύο ανόδους πολύ, πολύ δίκαιες.
0: Αυτό που έγινε φέτος στην Α1 κατηγορία, όπου τρεις ομάδες στην διαδικασία των play-out υποβιβάστηκαν μάλλον απευθείας χωρίς να παίξουν play-out, σε προβλημάτισε? Ναι. Πώς το είδες εσύ, πώς το έζησες?
2: Εγώ το είπα ξανά, σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα όπως όλοι παραδεχόμασταν, δεν έγιναν play-out. Εντάξει, αυτό τώρα είπα, ο καθένας θα το κρίνει εξιδίων, έτσι, δεν μπορώ να... Εγώ το αγωνιστικά καθόλου...
0: Όχι, μήπως συνολικά τους ανθρώπους του ποδοσφαίρου, του ρεστινού, πρέπει να μας προβληματίζει, αυτό λέω, δεν είναι κακό,
2: ναι,
0: δηλαδή.
2: Όχι. Καταρχάς θεωρώ δίκαιο το κομμάτι αυτό των 7 βαθμών, έτσι. Mm-hmm. Το θεωρώ δίκαιο, γιατί είναι...
0: Είναι μια διαφορά καλή, δηλαδή.
2: Είναι καλή διαφορά και μέσα στο πρωτάθλημα. Ο καθένας δίνει το δικό του αγώνα, οπότε είναι και λίγο άδικο να κρυθούν όλα σε έναν αγώνα μπαράζ. Απλά αυτό είναι λίγο σύμμορο σε ένα τόσο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα να μην γίνανε καθόλου πλέον.
0: Σωστά.
2: Μου φαίνεται και εμένα λίγο περίεργο.
0: Να κλείσουμε, είπες κάποια πράγματα προηγουμένως για τη νέα χρονιά. Το ρόστερ πώς έχετε σχεδιάσει ότι θα πάει? Θα μείνει ο βασικός, λοιπόν, κορμός, θα γίνουν μεταγραφές, ναι, θα φύγουν, ναι, παίχτες?
2: Κατά 80-90% έχει μείνει όλο το περσινό ρόστερ. Mm-hmm. Οπότε θα πάμε για κάποιες έτσι στοχευμένες ποιοτικές μεταγραφές. Τώρα θα είναι 4, 5, 6, δεν ξέρω ακριβώς τον αριθμό, mm-hmm. αλλά...
0: Πάντως έχεις δει, όπως κάτω έχεις δει, τι ελλείψεις υπάρχουν, τι κενά υπάρχουν, και εκεί θα κινηθείτε.
2: Εκεί, έτσι ακριβώς, Έτσι ακριβώς, γιατί εντάξει, είμαστε και... μπορεί να είμαστε μια ομάδα η οποία είμαστε πολύ νοικοκυρεμένοι και αυτά, αλλά στο οικονομικό τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα,
0: εντάξει. Οπότε πάμε... Έτσι, σωστά. Χαμηλά την μπάλα.
2: Έτσι ακριβώς.
0: Θοδωρή, να σε ευχαριστήσω για τη συνομιλία. Καλές διακοπές, αν μπορούμε να το πούμε και κάπως έτσι. Θα τα ξαναπούμε ούτως ή άλλως κάποια στιγμή, θα πούμε πολύ περισσότερα πράγματα. Να σε καλά.
2: Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και καλή επιτυχία και καλή πορεία στο έργο που κάνεις με τα αριστερά.
0: Να σε καλά.

0: Αυτά λοιπόν από τον προπονητή του Κεραυνού, ωραίο Κάστρου, τον Θοδωρή Τσάτσα.
1: Δεν θα το φοβόμουν.
0: Πολύ καλά τα πήγε, μια χαρούλα τα πήγε. Γιατί υπήρχαν στην αρχή, από πέρσι μάλλον, κάποιες αμφισβητήσεις. Μια χαρούλα!

0: Τα είπαμε προηγουμένως, πριν διάβαζα για ένα ατύχημα στην περιφερειακή. Πάει και σκοτώθηκε άλλος ένας άνθρωπος. Αν είναι δυνατόν. Κάθε Κυριακή τα λέμε, μόνο εγώ. Εντάξει ρε παιδιά, δεν είναι καλή η δρόμη. Οκ, εντάξει. Αλλά λίγο προσοχή.
1: Γιατί σκανδάλι.
0: Σεβόμαστε πάντα τους άλλους οδηγούς. Έχουν, υπάρχουν κανόνες. Δεν οδηγούμε επιθετικά, το είπαμε προηγουμένως. Εντάξει, το τιμόνι είναι, πώς θα το κάνουμε. Μια στιγμή και άντε γεια, μας έχει φύγει. Μια στιγμή απροσεξίας μπορεί να προκαλέσει

0: Επίσης, διαβάζω και κάποια παράπονα καθημερινά.
1: Συντροφή.
0: Δεν αλλάζει αυτό, παιδιά.
1: Ερωτική.
0: Δεν κοιτάμε τι μπορούμε να κάνουμε εμείς. Θέλουμε συνεχώς έναν αστυνομικό έξω από το σπίτι μας. Δεν έχει αστυνόμευση εδώ, δεν έχει εκεί, δεν έχει παραπέρα. Όλοι θέλουμε έναν αστυνομικό δίπλα στο σπίτι μας. Θέλουμε έναν πυροσβέστη. Θέλουμε έναν άνθρωπο να μας καθαρίζει εκεί έξω την αυλή. Μόνο μες στην αυλή δεν το βάζουμε, δηλαδή τη δική μας την αυλή.
1: Αλλοντινές μου εποχές.
0: Πρέπει και η δική μας στάση να αλλάξει απέναντι στα πράγματα, παιδιά. Να γίνουμε πιο υπεύθυνοι. Να αναλάβουμε την ευθύνη που μας αναλογεί για τούτην εδώ την κοινωνία. Και για να αλλάξουμε τούτην εδώ την κοινωνία, πρέπει να κάνουμε μικρές καθημερινές πράξεις.

0: τα είπε, μάλλον είπε κάποια πράγματα ο Θοδωρής ο Τσάτσας, ο προπονητής του Κεραυνού Ρεοκάστρο. Μας είπε ότι οι προπονητές δεν ξεκουράζονται, είναι αυτά που ακούγονται, ότι γεμίζουν τις μπαταρίες, αράζουν, ξεκουράζονται, γράφουν βιβλία. Ναι, από την επόμενη μέρα κιόλας ασχολούμαστε, λέει, αν βρούμε καμιά εβδομάδα. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον προπονητή του Μακεδόνα Ευόσμου, τον Σπύρο τον Αμανατίδη. Σπύρο, καλημέρα, καλησπέρα.
1: Πολύ καλημέρα σας, πάρα πολύ.
0: Καλά είσαι?
1: Όλα καλά, τέλεια.
0: Λοιπόν, πολλά χρόνια, αρκετά χρόνια εκεί, στη Λοβάτης του Μακεδόνα Ευόσμου, Β' κατηγορία. Πώς κύλησε η χρονιά φέτος για εσάς εκεί, Σπύρο?
1: Η χρονιά, παρόλο που ήμασταν νεοφώτες, περίμενα εγώ λίγο να πάμε καλύτερα, αλλά επειδή είμαστε ομάδα που στηρίζεται μόνο στα δικά της παιδιά και έχουμε πολλά προβλήματα, είτε εργάζονται τα παιδιά είτε είναι φοιτητές, είχαμε πάντα απώλειες σε όλα τα παιχνίδια. Οπότε είχαμε σκαμπανεβάσματα. Αλλά σε γενικές γραμμές παίξαμε πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο και είμαι ικανοποιημένος.
0: Εσείς, Σπύρο, από όσο μπορώ να θυμάμαι εγώ, είχατε δώσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια το βάρος στις ακαδημίες, στα δικά, όπως είπες και εσύ προηγουμένως, στα δικά σας παιδιά. Από αυτά τα παιδιά είναι που παίζουν τώρα στην πρώτη ομάδα?
1: Σχεδόν όλα, ένα 80%.
0: Ένα 80% είναι σημαντικό το ποσοστό αυτό.
1: Και, και παραπάνω.
0: Και έτσι πρέπει να λειτουργούν τα προβλήματα όμως παραμένουν εκεί, έτσι.
1: Πάντα θα υπάρχουν προβλήματα. Σε όλες πιστεύω ότι τις ομάδες θα έχουν προβλήματα. Πλέον τα παιδιά είναι τόσο φορτωμένα, είτε είναι φοιτητές, είτε είναι εργάζονται τα απογεύματα.
0: Μαθητές,
1: κάνουν πάρα πολλές προπονητικές μονάδες την εβδομάδα, λείπουν τα Σαββατοκύριακα.
0: Ίσως άλλαξε και ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά, Σπύρο Μανατίδη.
1: Σίγουρα άλλαξε και πρέπει να είμαστε πιο ελαστικοί εμείς με τα παιδιά.
0: Ήταν ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, γιατί βλέποντας, ρίχνοντας μια ματιά εκεί στον όμιλο το δικό σας, είχε Κορδελιό, είχε Χαλκιδόνα, είχε Μάλγαρα, Καλοχώρη, δηλαδή πολλές ομάδες που διεκδικούσαν και μέσα σε αυτά και εσείς. Πώς τις είδες τις άλλες ομάδες του ομίλου σας?
1: Εγώ θεωρώ ότι ο δικός μας όμιλος ήταν, εκτός που ήταν ιστορικές όλες οι ομάδες, γιατί τις έχω παίξει εγώ και Δέλτα Εθνική αυτές.
0: Ναι.
1: Και είναι κρίμα να είναι το Κορδελιό, η Χαλκιδόνα, ακόμα και τα Μάλγαρα να είναι σε αυτές τις κατηγορίες. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ δυνατός όμιλος συγκεκριμένα ο δικός μου, γιατί δεν ήταν μόνο αυτές οι ομάδες και ακόμα και οι μικρομεσαίες ήταν πάρα πολύ δυνατές. Δηλαδή μπορείς να χάσεις από όλους, μπορείς να κερδίσεις όλους. Εντάξει, ξεχωρίσαν οι 2-3, η Χαλκιδόνα, τα Μάλγαρα και...
0: αλλά και οι άλλες ήταν ανταγωνιστικές οι ομάδες.
1: Όλες ήταν ανταγωνιστικές, όλες. Αν δεν πρόσεχες από όλες, τα έχανες από όλες και μπορεί και όλες να τους κέρδισε. Όπως και εμείς. Μπορούσαμε όλες να τους κερδίσουμε και από όλες να χάσουμε.
0: Έτσι, αυτό είναι το ποδόσφαιρο.
1: Έτσι είναι και το ποδόσφαιρο και αυτή είναι και η ομορφιά του. Ναι.
0: Σπύρο, καινούρια χρονιά. Εντάξει, δεν είναι 2 μήνες πολύ. Για την καινούρια χρονιά, τι σχεδιάζεται εκεί στον Μακεδόνα Ευόσμου?
1: Δεν αλλάζουμε το πλάνο μας. Στα δεδομένα με τα δικά μας τα παιδιά θα ξεκινήσουμε νωρίς. Λίγο με τους μικρούς να τους δουλέψουμε λίγο παραπάνω. Γιατί ως συνήθως αυτοί που παίζουν τα παιδιά είναι όλη σεζόν. Θα μου έρθουν Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, κάποιοι Νοέμβριο.
0: Ναι.
1: Αυτά τα προβλήματα είναι αυτά τα συγκεκριμένα.
0: Και προηγουμένως που μιλούσαμε με τον Θοδωρή τον Τσάτσα του Ρεοκάστου, τα ίδια μου λέγει. Τα ίδια, όχι ακριβώς τα ίδια, αλλά πάντως μου λέγει για σεζόν, μου λέγει για παιδιά που φεύγουν, για φοιτητές. Γενικότερα πιστεύω ότι το εραστεχνικό ποδόσφαιρο σχεδόν όλες οι ομάδες το έχουν αυτό.
1: Όλες έχουν το ίδιο πρόβλημα. Τώρα. Εκτός κάποιες ομάδες που έχουν δυνατότητα να κάνουν μεταγραφές.
0: Εντάξει, πάντα υπήρχαν αυτές.
1: Ναι, πάντα. Παλιά ήταν πιο πολλές. Τώρα είναι συγκεκριμένες. Τώρα, αν δεν δώσεις βάση στις ακαδημίες σου για να έχεις μέλλον.
0: Σπύρο, έχεις παίξει ποδόσφαιρο αρκετά χρόνια, εκείνες τις εποχές που δεν ξεχνιούνται με τίποτα. Πες μας κάποιες από τις διαφορές που έχεις αντικρίσει δουλεύοντας και τώρα για τα σημερινά παιδιά, τη σημερινά σωματεία.
1: Θεωρώ λείπει η δίψα. Λείπει το κίνητρο από τα φετινά, τα σημερινά παιδιά. Δηλαδή, εμείς παλιά ζούσαμε για να πνέμε από τα 14 πάμε στην αντρική ομάδα να βελτιωθούμε δίπλα στους μεγάλους, να δούμε λίγο παραπάνω. Δεν το βλέπω αυτό το πράγμα.
0: Αντέχαμε και τον Πινελί και από τους προπονητές, από τους συμπαίκτες.
1: Τελευταίο μπάνιο κάναμε.
0: Μαζεύαμε και τις μπάλες.
1: Αυτό ακριβώς. Τώρα δεν ισχύει αυτό.
0: Άλλαξαν οι εποχές, λες?
1: Ναι, σίγουρα άλλαξαν.
0: Τα παιδιά έχουν γίνει πιο ευαίσθητα, Σπύρο.
1: Δεν φταίνε και τα παιδιά.
0: Ναι,
1: θεωρώ γενικά η κοινωνία μας έγινε πλέον έτσι.
0: Ναι, ναι, είναι πιο δύσκολη και έχει αλλάξει ο τρόπος που μεγαλώνουν τα παιδιά. Είναι πιο ευαίσθητα. Πολύ πιο εύκολα φεύγει το παιδί από το γήπεδο. Ενώ παλιά, όπως είπες προηγουμένως και εσύ, έκανες υπομονή, έσκυβες το κεφάλι. Ήταν άλλες εποχές.
1: Μα να σου πω τώρα, κάναμε τουρνά τελευταία πριν δύο εβδομάδες. Πήγα δύο μέρες, είδα 200 παιδιά. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω το ταλέντο. Δηλαδή, είναι λυπηρό είναι αυτό που λέω, αλλά.
0: Έτσι, είναι η πραγματικότητα όμως.
1: Δηλαδή, δεν παθίζουμε καλά.
0: Μάλιστα.
1: Δεν πάμε καλά.
0: Δεν πειράζει, Σπύρο, ο αγώνας να γίνεται, η μάχη να δίνεται καθημερινά. Δεν πρόκειται να φύγουμε εμείς από το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Θα το υπηρετούμε όπως και εσύ τόσα χρόνια.
1: Ερωτευμένοι είμαστε.
0: Ερωτευμένοι. Σε ευχαριστώ για την κουβέντα, Σπύρο, να είσαι καλά.
1: Τίποτα.
0: Και
1: θέλω να δώσω τη συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες που ανεβήκανε, στη Χαλκιδόνα και στο Κορδελιό.
0: Ακούστηκε, σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
2: Έτυχε στο ζάρι τη ζωή. Καλό παιδί, μα κακό μαθημένο. Έτυχε στο ζάρι τη ζωή.
0: Σπύρος Παπαδόπουλος.
2: Καλό παιδί, μα
0: μεγάλος ποδοσφαιριστής, το θυμάμαι. Σαν αγωνιζόταν. Πολύ μυαλό. Πολλά χρόνια επίσης στο Μακεδόνιο Βόσμου. Το έχει ζήσει, το ζει το ποδόσφαιρο από μέσα. Οπότε έχει βαρύνουσα σημασία όλα όσα μας λέει. Όσα μας είπε. Είστε στον Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραστιχνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.

Το είπαμε ρε παιδιά, να είστε προσεκτικοί. Μάθημα κάνουμε εδώ. Θέλω να είστε επιμέλης. Να κρατάτε σημειώσεις. Είπαμε χορός του περιβολακίου σήμερα. Άνω κάτω και Γαβρίλος Σιδηρόπουλος.

παραβρέθηκα στο παιχνίδι εκεί στον Ασκό που έγινε στη μνήμη του Ηλία του Ατματζίδη. Φίλοι, γνωστοί, συγγενείς, συγκινητικές στιγμές βρέθηκαν εκεί. Στο γήπεδο είχε ένα φιλικό παλέμαχη Ασκού με τον Ηρακλή. Συγχαρητήρια σε όσους σκέφτηκαν έτσι, αυτή την εκδήλωση. Πολλοίς κόσμος παραβρέθηκε πραγματικά. Δεν το περίμενα και εγώ να έχει τόσο πολύ κόσμο εκεί στο γήπεδο Ασκού. Μπράβο. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε Ηλία Ατματζίδη.

0: Χαμός λέει, βουλιάξανε μια... παραλίες της Χαλκιδικής και της Πιερίας. Παιδιά, η Ελλάδα είναι για πολλούς από εμάς, δεν ξέρω, μπορεί να διαφωνούν κάποιοι, η ομορφότερη χώρα στον κόσμο. Μακράν. Μην πούμε τώρα για πολιτισμούς και φιλοσόφους και όλα τα υπόλοιπα. Εκεί τους ταπώνουμε όλους. Σε κάθε γωνιά της χώρας μας κρύβεται και μια ομορφιά. Αρκεί να μάθουμε να την ξεθάψουμε, να την βρούμε και να την απολαύσουμε. Γαλάζιες θάλασσες, χρυσαφένιες παραλίες, βουνά, λαγκάδια, ποτάμια, λίμνες. Σαν παραμύθι είναι η χώρα μας. Και έχεις και κάποιους που ολημερείς και ολονυχτείς τη χλεβάζουν, τη βρίζουν. Αλλά είναι λίγοι, τους αφήνουμε στη μιζέρια τους. Είναι πολύ λίγοι. Η συντριπτική πλειοψηφία αγαπάει τη χώρα, την πατρίδα.
1: Από την Κέρκυρα στοιχείο κι από τη Δράμα στα Χανιά είναι γαλάζιο.
2: Δίκια φίδια, μην ανησυχείτε, η απολυμαντική Βαλτέκο είναι εδώ. Με πιστοποιημένες λύσεις για απεντομώσεις, απολυμάνσεις και μειοκτονίες σε όλο το νομό Θεσσαλονίκης και την Κεντρική Μακεδονία. Βαλτέκο για καθαρό και ασφαλές περιβάλλον. Όλες οι εφαρμογές γίνονται υπό την επίβλεψη υπεύθυνου γεωπόνου. Ξενοφόντος 27, Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310-587-006.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή. Στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-318218.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι, στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: έλα!
1: Στον Φλάσσα 99,4 είστε συντονισμένοι. Τα αυθεντικά ραστεχνικά είναι κοντά σας. Πίσω από τα μικρόφωνα της εκπομπής πάντα ο Στάθης Γεωργιάδης. Έτσι θα πάμε μέχρι και τις 2 με ομορφιές μουσικές, με συνεντεύξεις, με ειδησούλες χρηστικές και ό,τι άλλο ήθελε προκύψει.

0: άλλη μια φορά μαζί.
1: Ηλία Βρανά, όλα τα καλά τα παιδιά εδώ. Γεια σου Μιχαλάκη Ιορδανίδη, Κώστα Παγκοζίδη, Κούλη Κοτανίδη, Νίκο Νικολάου, όλα τα καλά τα παιδιά εδώ μαζί μας. Άγγελε Καραϊσαρίδη, είπαμε. Ο Άγγελος σήμερα έχει τα γενέθλιά του, οπότε χρόνια του πολλά!
2: Σου λείπει και χαρά να τη μοιράζεσαι. Όταν χαζεύεις τη βροχή σε κάθε σκέψη, σιωπηλή κάθε πρωί για τη δουλειά που ετοιμάζεσαι. Όταν αγχώνεσαι και κλαις.
1: Θα πούμε μέσα στην εβδομάδα, Τετάρτη.
2: Θες όταν κανένα.
1: Ήμασταν, είδαμε και τον τελικό κυπέλου Παλεμάχων.
2: Είναι η φωνή που λέει σ' αγαπάω πολύ, θα με αυτό.
1: Μπράβο στον Στέφανο Τσίφκα.
2: Ζεσταίνει.
1: Για τη διοργάνωση του πρωταθλήματος των Παλεμάχων. Δεν είναι και τόσο εύκολη υπόθεση. Μην νομίζετε, θέλει πολύ κόπο.
2: Κι όλα αυτά.
1: Το Φίλιρο κατέκτησε το κύπελο και το κύπελο μάλλον.
2: Σου να γίνω.
1: Γιατί κατέκτησε και το πρωτάθλημα το Φίλιρο με παιχταράδες μέσα. Απόλαυσα κάποιους από αυτούς, δεν το συζητάω.
2: Για το
1: γενικά τα παιδιά προσέφεραν θέαμα και τα παιδιά της Τούμπας. Της Ελπίδας Τούμπας που ήταν στο τελικό.
2: Αφού σε βρήκα, δεν σ' αφήνω.
1: Μας θύμισαν παλιές καλές εποχές του ποδοσφαίρου. Σαν αυτό που συζητούσαμε πριν από λίγο με τον Σπύρο Αμανατίδη. Εντάξει, σήμερα το ποδόσφαιρο είναι λίγο πιο βιομηχανοποιημένο, παιδιά. Πρέπει να το παραδεχτούμε. Τότε υπήρχε πολύ ταλέντο, πολύ περισσότερο ταλέντο. Και κυρίως υπήρχε σπίθα στα μάτια των νέων παιδιών που ήθελαν να ασχοληθούν με το ποδόσφαιρο.

0: αξίζει τις στροφές.
1: Να συγχαρώ και πάλι τον Στέφανο τον Τζίφκα, τον πρόεδρο της Επιτροπής των Παλεμάχων,
0: να φτιάχνετε από...
1: για την συνολική διοργάνωση. Δεν υπήρχαν επεισόδια φέτος, δεν υπήρχε τίποτα. Υπάρχουν κανόνες που τηρούνται πλέον.
0: Κι όλα αυτά κι άλλα πολλά.
1: Άιντε και του χρόνου, Στέφανε!
0: Ήσου να γίνω όσο μπορώ.
1: Πέντε βρίσες, ναι, ετοιμάζονται για το χορό.
0: Το υπόσχο με τα μάτια μου δεν κλεί.
1: Κλείστε εισιτήρια, κλείστε τραπέζια από τώρα, παιδιά.
0: Αυτό.
1: Να παίρνετε τον Άγγελο το Καραϊσαρίδη, τον Στέφανο, τον, όχι τον Στέφανο, τον Στράτο, τον Σαφλέκο. Κλείστε τραπέζια.

0: Είπαμε ότι θα έχουμε κάθε Κυριακή ανθρώπους που από το δικό τους μετερίζει προσφέρουν στο ρασιχνικό ποδόσφαιρο διαχρονικά. Πάμε λοιπόν, έχουμε τη χαρά, την τιμή να φιλοξενούμε έναν καλό φίλο από τα παλιά, συνοδοιπόρο, συναγωνιστή, Κώστα Σαμαράς. Κώστα, τι γίνεται ρε παιδί μου?
1: Καλησπέρα Στάθη, σε εσένα και σε όλους τους φίλους και φίλες και τους ακροατές σας.
0: Πού σε βρίσκουμε, σε καμιά εξωτική και ερωτική παραλία ή όχι?
1: Όχι, δεν είναι στην παράλια, με το Θεσσαλονίκη. κανονικά.
0: Μπράβο. Για πάμε λίγο να πούμε δύο-τρία. Καταρχάς, να πούμε κάτι. Συνέβη κάτι δυσάρεστο εκεί στο Δήμαρχο.
1: Να δώσω τα συλληπιτήριά μου για το θάνατο του Δημάρχου.
0: Όχι του Δημάρχου.
1: Της γυναίκας του Δημάρχου.
0: Μπράβο.
1: Της Στέλνης Παπαδόπουλου, την αγαπητή Δέσποινα. Την αγαπημένη του Δέσποινα, η οποία...
0: Η κηδεία πότε θα γίνει σήμερα, νομίζω.
1: Η κηδεία θα γίνει 6 ώρα στον Άγιο Νικολάου Θέρμης.
0: Σήμερα λοιπόν. Ναι. Η σύζυγος του Θόδωρου του Παπαδόπουλου, του Δημάρχου
1: Θέρμης. Η σύζυγος του Θόδωρου Παπαδόπουλου, ναι. Η Δέσποινα, η οποία και αυτή βοήθησε αρκετά... Μπράβο. Τον Δήμο γενικότερα.
0: Συλληπιτήρια και από εμάς. Λοιπόν, πάμε τώρα στα καθημάς. Τι γίνεται, για πες τώρα τι κάνουν οι ομάδες.
1: Τίποτα. Εγώ νομίζω ότι όλες οι ομάδες είναι για την Γενική Συνέλευση τη Δευτέρα 15 του μηνός. Εμείς θέλουμε να
0: θα έρθει κόσμος.
1: Όλοι οι παράγοντες να πούνε και τα προβλήματά τους, τα παράπονά τους, οτιδήποτε, για να βρούμε λύσεις. Γιατί το έχουμε πει πάρα πολλές φορές, ότι η ΕΠΣΗΜΗ ακούει τα σωματεία και κάνει
0: όσο
1: δυνατόν το καλύτερο για τα σωματεία. Άλλωστε εκλεχτήκαμε, Στάθη, εγώ και εσύ για τους παράγοντες, για να ικανοποιούμε τους παράγοντες.
0: Το είπα προηγουμένως στην αρχή της εκπομπής, ότι πρέπει, δεν υπάρχουν δικαιολογίες, πρέπει όλα τα σωματεία να έρθουν να συμμετέχουν, να κάνουν τα παράπονά τους, την κριτική τους, και όλα τις ακούονται.
1: Και να είναι όλα καλά και άγγια στο εραστικό ποδόσφαιρο, πάλι πρέπει να έρθουν. Που δεν έρθουν. Εγώ θέλω να πω κάτι, Στάθη.
0: Ναι, να πεις.
1: Γιατί εμένα δεν μου αρέσει να κρύβομαι.
0: Ναι.
1: Έτσι, εγώ θέλω να πω ότι με στεναχώρησε το ότι αυτή τη στιγμή στη Super League δεν έχουμε διαιτητή.
0: Εντάξει, όλους μας στεναχώρησε.
1: Δεν ήταν στο χέρι μου ή στο χέρι της Ένωσης για να γίνει κάτι.
0: Οι
1: αυτό,
0: ΠΑΕ ασχολούνται με αυτά ρε.
1: Μπράβο, η απόφαση του Λανουά. Εγώ αυτό που θέλω να πω, που μπορεί να φανεί όπως φανεί, αλλά το λέω μέσα από την καρδιά μου, ότι έχουμε τους καλύτερους διαιτητές σε όλη την Ελλάδα.
0: Αυτό εγώ που ενοχλεί περισσότερο...
1: Ναι, αυτό... Και πιστεύω ότι είναι οι καλύτεροι και αξίζουν αρκετοί διαιτητές, θα μην πω ονόματα τώρα,
0: ξέρεις,
1: γιατί δεν θέλω,
0: ξέρεις τι...
1: να είναι όχι μόνο στη Super League, αλλά να γίνουν και διεθνείς.
0: Ρε παιδί μου, αν έρθουν και πούνε ότι ξέρεις, δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, οι σχολές δεν είναι καλές, τα μαθήματα της Δευτέρας δεν είναι καλά, είναι αγύμναστοι, είναι το ένα. Θα σου έλεγα, okay, το παράδειγμα, αλλά εδώ τώρα δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Όποιον δεν θα το πεις τώρα, γελάνε όλοι τους. Τώρα ξέρουν το τι γίνεται. Εν πάση περιπτώσει, αυτό που είπες ότι δεν μπορούμε να κάνουμε τα πράγματα εμείς, οι ΠΑΕ είναι υπεύθυνες και αυτές ξέρουν καλύτερα.
1: Και πάμε τι άλλο, ο Πέμπης ο Κουστούδης είναι ένας πρόεδρος που δίνει την ψυχή του και το πάθος του για το σύνδεσμο.
0: Ξέρεις τι, άλλαξαν και εποχές, Κώστα, όπου εμείς νομίζαμε ότι μόνο εμείς παίζουμε ποδόσφαιρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, δεν υπήρχαν άλλοι που παίζουν ποδόσφαιρο ή διαιτεύουν. Υπάρχουν και άλλοι τώρα, πώς θα το κάνουμε.
1: Υπάρχουν και άλλοι νομοί που παίζουν ποδόσφαιρο, σέβομαι όλους τους νομούς, αλλά τώρα μην συγκρίνουμε τη Σάμμο με τη Θεσσαλονίκη, σε παρακαλώ.
0: Όχι, αν είναι δυνατόν.
1: Και να ξεχνάμε κάτι, βάζουμε ορίζει ένωση μάλλον
0: σε τέσσερις νομούς
1: στη Χαρκιδική, στην Πέλα και αυτό, και Χαρκιδική και δύο και Πέλα δύο, και πάνω από τη Θεσσαλονίκη στην Πέλα και στη Χαρκιδική και παίζουν. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω πάρα πολλά, όχι ότι υποβάμαι, απλά είναι κάτι το οποίο δεν είναι,
0: δεν
1: το
0: μπορείς να τα αλλάξεις κιόλας.
1: Ναι, δεν μπορούμε να τα αλλάξουμε. Από εκεί και πέρα, αυτό που κρατάω είναι ότι τα πρωταθλήματα κύλησαν ομαλά και το πάρα πολύ κόσμο που είχαμε σε όλα τα γήπεδα. Mm-hmm. Εντάξει, κάποια παρατράγουδα τα είχαμε.
0: Πιστεύεις ότι ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες αλλαγές?
1: Ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες αλλαγές και νομίζω ότι θα γίνουν. Τώρα, από εκεί και πέρα όμως, δεν μπορεί αυτό που το λέω τώρα που δεν είναι η καρδία. Mm-hmm. Γιατί κάποιοι νομίζαν ότι επειδή ήταν η καρδία το έλεγα. Εγώ προσωπικά δεν μ' αρέσει να πέφτουν έξι ομάδες, γιατί με 40 βαθμούς να παίζεις στην Α1 είναι άσχημο. Αλλά δυστυχώς δεν μπορεί να αλλάξει αυτό. Τι να κάνουμε.
0: Του χρόνου οι χρόνοι θα είναι πιο πιεστικοί, γιατί ξέρεις ότι θα πρέπει να δώσουμε τις ομάδες που θα παίξουν στα μπαράζ. Δηλαδή...
1: Ναι, και μην ξεχνάς, επειδή εσύ τα ξέρεις αυτά καλύτερα από μένα, εκτός από αυτό που λες, μπορεί να έχουμε και εκλογές διπλές.
0: Σωστό είναι, πολύ σωστό είναι αυτό.
1: Γι' αυτό να δώσω και την είδηση ότι όλα δείχνουν ότι 5-6 Σεπτεμβρίου έχουμε πρεμιέρα Α1.
0: Έτσι. Λοιπόν, σε ευχαριστώ, ναι. Κωνσταντίνε, καλά okay, να περνάς.
1: Να το ξέρουν εμάς στις Α1. Καλό καλοκαίρι
0: στο. Να σε καλά. Αυτά λοιπόν από τον Κώστα του Σαμαρά, πολυγόλογος, περιεκτικός, έτσι είναι τα πράγματα. Από την πρώτη Σαββατοκύριακο μάλλον του Σεπτεμβρίου θα ξεκινήσει πράγματι η Α1 κατηγορία. Του χρόνου θα έχουμε μπαράζ ανόδου για τη Γ' Εθνική κατηγορία. Οπότε η χρόνη θα είναι πιεστική.
2: Δύο ώρες περιμένω να...
0: Ενδεχομένως να υπάρχουν και εμβόλυμες αγωνιστικές.
2: Δύο ώρες περιμένω...
0: Άμα ρίξει και ένα χιόνι, καμιά βροχή.
2: Ίσης,

0: είπα προηγουμένως, το είπε και ο Κώστας Σαμαράς, ότι μάλλον ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες αλλαγές, να γίνουν πιο ελκυστικά τα πρωταθλήματα. Θα δούμε, όλα αυτά όμως θα εξαρτηθούν και το τι θα πούν οι παράγοντες στις 15 του μηνός στη Γενική Συνέλευση της ΕΠΣΥΜΗ. Πάμε όμως στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Έχουμε τον πρόεδρο του Αγίου Αθανασίου, τον Παναγιώτη τον Κουρούπη, τον οποίο και καλησπέριζουμε. Πρόεδρε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα κύριε Στάθη, σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Καταρχάς, στη συνεννόηση που κάναμε για να βγείτε, είστε πάλι στο γήπεδο. Τι, έχετε κανένα παιχνίδι, μήπως συνεχίζονται τα παιχνίδια και δεν το ξέρω?
1: Α, ναι, λοιπόν, συνεχίζονται οι εργασίες.
0: Ναι, πράγματι σας αξίζονται συγχαρητήρια, γιατί βλέπω και παρακολουθούμε, μην νομίζετε ότι όλα αυτά δεν τα παρακολουθεί ο κόσμος που γίνονται εκεί, γιατί ξεκινήσατε από τις αθλητικές υποδομές. Κάνατε ένα στολίδι εκεί, ένα περιβάλλον πραγματικά πολύ, έτσι όπως αξίζει δηλαδή στη σημερινή εποχή.
1: Έτσι όπως τα λέτε κύριε Γεωργιάδη, προσπαθούμε με όλα τα μέσα, υπερβάλλουμε αυτούς, αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο για να προσπαθήσουμε να προσφέρουμε ό,τι καλύτερο στη νεολαία μας και στην τοπική κοινωνία εδώ του Αγίου Αθανασίου.
0: Και τα καταφέρετε και μια χαρά. Έχετε συμπαραστάτες σε όλη αυτή την προσπάθεια, Πρόεδρε?
1: Εδώ είναι λίγο ένα μελανό σημείο της όλης μας προσπάθειας. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι στηρίζουν. Εμείς θα περιμέναμε πολύ μεγαλύτερη όμως βοήθεια και στήριξη. Κινούμαστε και σε αυτό το τομέα για να προσπαθήσουμε να προσελκύσουμε ανθρώπους στο χώρο και να βοηθήσουν την προσπάθεια.
0: Και το ρωτώ αυτό γιατί ένας ουδέτερος βλέποντας τη δουλειά που γίνεται σαν τα μυρμήγκια εκεί στις αθλητικές εγκαταστάσεις, είναι ένα κίνητρο να, μια Κυριακή ρε παιδί μου, να πάει στο γήπεδο. Αντί να πάει στην πλατεία, στην καφετέρια, να πάει στο γήπεδο, να δει τα παιδιά αυτά, να δει την ομάδα του χωριού του.
1: Ακριβώς, και μιλάμε για μια ομάδα η οποία απαρτίζεται κατά το 80-85% από παιδιά του Αγίου Αθανασίου.
0: Εκεί ήθελα λοιπόν να πάω στην επόμενη ερώτηση. Σε ό,τι αφορά τις ακαδημίες, εκεί τι ακριβώς γίνεται?
1: Στις ακαδημίες έχουμε 7 τμήματα ηλικιακά, καθαρά ηλικιακά. Φέτος ξεκινήσαμε και την προσπάθειά μας με τμήμα κοριτσιών για πρώτη φορά στην ιστορία του Συλλόγου. Με προπονητή τον κύριο Δημήτριο Υψηλό, τον ποδοσφαιριστή της ανδρικής μας ομάδας. Και ένα στολίδι και ως προπονητής και ως ποδοσφαιριστής και ως χαρακτήρας για τον Άγιο Αθανάσιο. Συνεχίζουμε και την νέα χρονιά με πολλή όρεξη, με πολύ μεράκι.
0: Τώρα
1: και
0: να πάμε λίγο να κάνουμε ένα flashback της φετινής χρονιάς. Πώς περιμένατε να εξελιχθεί το πρωτάθλημα και αν είστε ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδος?
1: Εννοείται είμαστε ευχαριστημένοι από την πορεία της ομάδος. Αν πριν 3 χρόνια σε οποιασδήποτε συζητήσεις κάναμε με οποιονδήποτε, λέγαμε ότι ο ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου θα είναι στην Α1 και θα διεκδικεί με πρωταγωνιστικό ρόλο ακόμα και την άνοδο, την είσοδο στα play-off και κατά πέκτη την άνοδο.
0: Δεν θα το πίστευε κανένας.
1: Δεν θα το πίστευε κανένας και θα μας θεωρούσε πραγματικά ότι ονειροβατούμε. Εμείς τα καταφέραμε.
0: Πού βασίστηκε αυτή η επιτυχία, Πρόεδρε?
1: Η επιτυχία στο οικογενειακό κλίμα που υπάρχει στην ομάδα. Είχαμε προπονητή τον κύριο Κάκογλου, ο οποίος πρόσφερε τα μέγιστα στην προσπάθεια αυτή. Και στην οργάνωση που καταφέραμε να προσφέρουμε στην ομάδα.
0: Το πρωτάθλημα ήταν ανταγωνιστικό, πώς είδες τις άλλες ομάδες?
1: Ήταν άκρως ανταγωνιστικό, μέχρι και την τελευταία αγωνιστική ομάδες διεκδικούσαν την είσοδο στα play-off, ομάδες διεκδικούσαν τη σωτηρία. Θεωρώ ότι ήταν άκρως ανταγωνιστικό.
0: Μάλιστα, ο σχεδιασμός για την καινούργια χρονιά ξεκίνησε?
1: Ο σχεδιασμός ξεκίνησε από την επόμενη μέρα που σταμάτησε η προηγούμενη χρονιά, γίνονται συζητήσεις, γίνονται προσπάθειες. Κάναμε 2 κινήσεις μεταγραφές με τον κύριο Τσιαμπάζη και τον κύριο Μπουμπίδη. Θα γίνουν και κάποιες άλλες κινήσεις. Ο στόχος μας είναι να ενισχυθεί η ομάδα στις θέσεις που πρέπει να ενισχυθεί και θεωρώ ότι θα είμαστε ακόμα καλύτεροι και από πέρσι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Παναγιώτη Κουρούπη, πρόεδρε του ΑΟΚ Αγίου Αθανασίου, σε ευχαριστώ για την κουβέντα που είχαμε. Καλή συνέχεια, καλή υπομονή, να έχετε καλά να περνάς.
1: Και εσείς να είστε καλά και σε όλους τους ακροατές σας, καλό καλοκαίρι και καλή ποδοσφαιρική νέα σεζόν με καλούς αγώνες και να χαρεί ο κόσμος το πρωτάθλημα της Α1.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Το στόμα γεμάτο φιλιά,
0: στιγουμένη σαν την αγάπη μας,
2: μένεις δυο-δυο τα σκαλιά και σφυρίζεις με τα άλλα.
0: Παντού, παντού μαζεύεται ο κόσμος τώρα σε κάτι ουζερί. Μας λένε να αφήσουμε λίγο παραπάνω τις μουσικές επιλογές.
2: Αν τις μένεις,
0: τους αρέσουν, αλλά να αφήσουμε λίγο παραπάνω στροφές.

0: και μεθά.
1: Στη φούστα είναι χαμός γίνεται λέει. Έχουν ανοίξει τα ραδιόφωνα τσίτα. Ναι και εσείς. Στο σπίτι ανεβάστε την ένταση του ραδιοφώνου. Μη φοβάστε τίποτα. Είναι σίγουρο ότι δεν θα ακούσετε πινέλη και από το γείτονα, από τη γειτόνισσα.
2: Πώς αξίζεις εσύ και η καρδιά σου η χρυσή. Δεν αξίζουν μαζί ο ουρανός και όλη η γη.
1: Είστε συντονισμένοι στο Φλάσσα, ήταν 9,4.
2: Όλοι οι άντρες ποτούν.
1: Ακούτε τα αυθεντικά, τα στερνικά. Επιμέλεια παρουσίαση ο Στάθης Γεωργιάδης.
2: Μισούν, με μισούν, με μισούν.
1: Την αγάπη μου εκεί στον Ασκό, στο Πολυδέντρη. Στην Αυγή και στο Κρυονέρι.

0: πετούσα.
1: Είναι ευκαιρία κάποιοι για ημερήσεις αποδράσεις.
0: Όλα αυτά μέχρι χτες.
1: Πάει να πάει 2,5 ευρώ η βενζίνη.
0: Όσα αξίζεις εσύ.
1: Α, εδώ κοντινή προορισμή.
0: Να σου η κρίση.
1: Τα χαρούλα.
0: Δεν αξίζουν μαζί.
1: Κάνα ουζάκι, κάνα σάντουιτς.
0: Κι όλοι οι γη. Όλοι.
1: Θα τη βρούμε την άκρη, μη φοβάστε.
0: Την καρδιά σου να.
1: Μη μας λυπάστε όλοι εσείς οι προνομιούχοι. Θα βρούμε την άκρη σας λέω. Πώς νομίζατε εσείς, γεια. Έτσι. Έχω και νότι έχω. Μας το ζητήσατε και το έχετε. Δεν θα μιλήσω πολύ.
0: Σαν το σύννεφο φεύγω πετάω. Έχω φίλο τον ήλιο Θεό.
1: Τι σου έχω.
0: Με το αγέρα τον έταρ μεθάω. Κι αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
1: Αφιερωμένο τραγούδι Νότια Σφαγιανάκη στο Γιώργο Χατζιώ.

0: Όχι παιδιά, εμείς εδώ στην εκπομπή έχουμε αποφασίσει
1: με το αγέρ,
0: να μην γίνουμε παζάρι ποδοσφαιριστών. Όπως έχουμε το παζάρι αυτοκινήτων, να γίνουμε παζάρι ποδοσφαιριστών. Δεν ανακοινώνουμε ελεύθερους ποδοσφαιριστές. Πιστεύουμε ότι έτσι αυξάνεται το κασέ τους. Εμείς είμαστε με τα σωματεία, με τις ομάδες. Διαφωνούμε σαν να τον αξοδεύει μια ομάδα υπέροχα ποσά. Θέλεις να παίξεις μπάλα, φίλε, πάει να παίξεις. Μην βλέπεις το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο και τα αεραστεχνικά σωματεία για να λύσεις το πρόβλημα της ζωής σου, το πρόβλημα της εργασίας σου. Θα βρεις μια δουλειά, θα πας να δουλέψεις και θα παίρνεις και ένα χαρτζιλίκι για οδηπορικά από την ομάδα. Όλα τα άλλα να τα ξεχάσετε.

0: Με λες μετά εσύ γιατί επιμένω ελληνικά. Να με τρελάνεις ρε φίλε.
1: Με το
0: αγί θα βάλουμε.
1: Ναι.
0: Θα βάλουμε εκείνα τα περίεργα αργό ροκ πως τα λένε.
1: Για καλιά.
0: Τα heavy metal.
1: Τι.
0: Άσε μας από εδώ. Πήγαν οι άλλοι εκεί στο, πως το λένε εκείνο το μεγάλο γήπεδο εκεί στην Αθήνα που έχει
1: Πάνος
0: το ΆΚΑ. Και μετρούσανε τα ντεσιμπέλ και μετρούσανε πόσο σεισμό κάνουν αυτοί που πήγαν μέσα. Και δεν ξέραν βέβαια τι ακούγανε και τι. Ινδιάνικα. Ας τα Ινδιάνικα είναι πολύ ωραία. Οι χοροί και ωραία τα τραγούδια.
1: Φτιαγμένη.
0: Τίποτα έτσι ακουνιούν τους εσάς τους τρελούς. Έλα τώρα άσε με τώρα. Μην με

0: κάμπινγκ σε όλες τις παραλίες, στα beach bar,
1: κάθε μέρα,
0: τις τέντες, ώρα, τα παγκάκια, τις ξαπλώστρες, την αγάπη μου,
1: ξέρω,
0: τη συμπάθειά μου, την κατανόησή μου. Καλά να περνάτε που κι αν είστε.
1: Στους
0: ξενετημένους μας, στους ανθρώπους στη Γερμανία, Σουηδία, Αμερική, Καναδά, Αυστραλία, Αγγλία, έχει εκεί Αγγλία, στην Ολλανδία, στους ναυτικούς μας που διασχίζουν τα

τώρα μην αρχίζω να λέω ρε, ποιες ομάδες κινούνται, δραστήρια, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Πας και μιλάς με ένα ποδοσφαιριστή, άσε που οι ποδοσφαιριστές μιλάνε με 10 ταυτοχρόνους, με 10 οι καλοί αυτοί οι επαγγελματίες και αλεπουδιάρδες. Ειδικά αυτοί που έρχονται από γάμα εθνική, νομίζεις και έπαιξαν σε κάνα πρωτάθλημα Αγγλίας και ζητάνε τρελά λεφτά. Μιλάνε με 10 ομάδες ταυτοχρόνως, δουλεύουν τον έναν, δουλεύουν τον άλλον και οι ίδιοι διαδίδουν και λένε ότι μιλάω και με άλλες 7 ομάδες, παιδιά. Δεν ξέρω, θα σας απαντήσω σε καμιά εβδομάδα. Συναισθηματισμούς δεν έχουνε, συναισθήματα δηλαδή να αγαπήσουν την ομάδα. Όχι, όποιος δώσει τα περισσότερα. Εννοείται δεν μιλάω.

αυτό που γίνεται πράγματι εκεί στον Άγιο Αθανάσιο είναι πολύ άξιο, άξιο σχολιασμού, άξιο προς μίμηση. Από το πρωί μέχρι το βράδυ είναι εκεί κάποιοι για να κρατήσουν το γήπεδο όρθιο, τις αθλητικές εγκαταστάσεις βαμμένα όμορφα με τα τραπεζάκια, τα σαλόνια, το χόρτο το ωραίο. Έτσι πρέπει. Αφού ρε παιδιά δεν μπορούν οι δήμοι, οι περιφέρειες, το κράτος να συντηρήσει όλες αυτές τις αθλητικές εγκαταστάσεις, τότε πρέπει

0: Ναι, ο Φίνικας Τούμπας, η αλήθεια είναι ότι έχει ανακοινώσει κάποιους παίκτες
1: με στο δικό του δρόμο,
0: αλλά έχει κι άλλα πίσω στο μυαλό του ο Μότσανος.
1: Και το γιομίζει
0: σιγά σιγά όμως.
1: Και του έχει κάνει τη ζωή του μια μιζέρια.
0: Οι συζητήσεις είναι καθημερινές. Σε καφενεία, καφετέρειες, πιτσαρίες.
1: Τα χειρότερα χέρια.
0: Τα ραντεβού συνεχόμενα, επαναλαμβανόμενα.
1: Ο καλύτερος.
0: Κάθε χρόνο τα ίδια γίνονται, παιδιά.
1: Στα χειρότερα χέρια.
0: Και με συνέντευξή του εκεί στο Λιάπη ο Σίσκος, ο Δημήτρης, είπε κάποια πράγματα και κάποιες απόψεις γύρω από το ραστιχνικό ποδόσφαιρο. Ποδοσφαιράνθρωπος ο Δημήτρης, το υπηρετεί εδώ και πολλά χρόνια.
1: Είναι καλέ.
0: Λέει, εφθαρσός την

0: χειρότερα.
1: Κάνω.
2: Κι άλλο.
1: Βάζω.
2: Βάζω.
1: Στο κεφάλι.
2: Το κεφάλι.
1: Κατεβάζω.
2: Κατεβάζω.
1: Φτιάχνω τα χέρια μου.
2: Φτιάχνω τα χέρια.
1: Και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
5: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
3: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
6: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί

0: Πάμε στην ανάκληση τηλεφωνικής γραμμής. Έχω έναν πολύ καλό φίλο, αγαπημένο από τα παλιά, με μεγάλη ιστορία στο ελληνικό ποδόσφαιρο, Βασίλης Αντωνιάδης. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα φίλε μου Στάθη. Τα είπες πολύ ωραία, πολύ όμορφα. Σε βλέπω έτοιμο να κουτσάρεις ομάδα για την καινούργια σεζόν. Έχεις όλα τα φόντα.
0: Να σε καλά. Μπορεί στα μπουζούκια να πας, αλλά μπουζουξής δεν γίνεσαι. Θέλει άλλα πράγματα, τα ξέρεις πολύ καλά. Βασίλης Αντωνιάδης, λοιπόν, μεγάλη καριέρα και σαν ποδοσφαιριστής, σαν προπονητής, Ηρακλή, Πανσεραϊκό και άλλες ομάδες μεγάλες. Πες μας κανένα δύο-τρεις μεγάλες ομάδες.
1: Νίκη Βόλου, Ολυμπιακό Βόλου, Κέρκυρα, Πανετολικό, Καστοριά, Θρασίβουλος, Αγροτικός Αστέρας.
0: Έπρεπε να μπορώ να τα γράψω όλα.
1: Ναούσα, έχει.
0: Έχει πολλές ομάδες, μεγάλη καριέρα. Νομίζω ότι πουθενά δεν ακούστηκε κάτι, ας πούμε, για εναντίον σου. Και αυτό είναι που μου αρέσει εμένα. Δηλαδή, ένας άνθρωπος που προσφέρει, ακόμα και ποδοσφαιριστής, δεν είναι μόνο με τις επιτυχίες, τα κύπελα, τα τρόπαια. Είναι και το ήθος και η άβρα που εμπνέει, ας πούμε, στους άλλους.
1: Νομίζω αυτό που μένει είναι το αύριο. Από πίσω έχουμε ακολουθεί και η οικογένεια. Δεν είμαστε μόνοι μας. Οφείλουμε να προστατεύσουμε και τους ανθρώπους που κινούνται γύρω μας. Δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να τους προσβάλλουμε. Και μέσα από αυτόν τον χώρο που κινούμαστε, το ξέρεις πολύ καλά και εσύ, δεν είναι και ότι καλύτερος πρέπει να είμαστε αυτοί που πρέπει να είμαστε.
0: Δεν είσαι σε τον πάγκο κάποιος ομάδας. Νομίζω ότι είναι δική σου επιλογή αυτό, γιατί προσφέρεις από ένα άλλο μετερίζει. Παρ' όλα αυτά όμως παρακολουθείς τα τεκτενόμενα, παρακολουθείς το ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε ποια φάση βρισκόμαστε σε ό,τι αφορά το επαγγελματικό ελληνικό ποδόσφαιρο, Βασίλη Αντωνιάδη?
1: Το επαγγελματικό ποδόσφαιρο δεν είναι αυτό το οποίο εγώ θα επιθυμούσα. Περίμενα να ήταν πολύ πιο μπροστά, αν θέλετε, και ειδικότερα το ποδόσφαιρο της επαρχίας. Δεν είναι αυτό το οποίο με γεμίζει, με εκφράζει. Γιατί αν γυρίσω τα χρόνια τα δικά μου ως ποδοσφαιριστής, η επαρχία, μιλάμε, είχε...
0: Άκμαζε,
1: ακριβώς. Σήμερα, δυστυχώς, το βλέπουμε και στις ομάδες. Δυστυχώς δεν υπάρχουν Έλληνες ποδοσφαιριστές. Τότε κάθε ομάδα είχε ζήτηση 3, 4, 5 ποδοσφαιριστές. Δεν ήξερες από ποιο να επιλέξουν οι μεγάλες ομάδες ως προς μεταγραφές. Έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δυστυχώς σήμερα έχει παραγωνιστεί ο Έλληνας ποδοσφαιριστής. Δεν ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και σε αυτό πιστεύω φταίνε οι παράγοντες. Παράγοντες που φέρανε ξένα πράγματα στο ποδόσφαιρο.
0: Η Super League 1, δηλαδή η Α εθνική κατηγορία, okay, το καταλαβαίνω, είναι εντελώς επαγγελματική κατηγορία. Εκεί μπορούν να πουλάνε τρέλα, μπορούν να κάνουν ό,τι θέλουν. Σου λέει άλλους βγάζουν τα λεφτά μου. Παρακάτω όμως νομίζω ότι ήρθε η ώρα να γίνουν κάποιες ριζοσπαστικές αλλαγές προς την κατεύθυνση αυτή που έλεγες μόλις τώρα εσύ.
1: Αυτό έπρεπε να γίνει εδώ και καιρό, εδώ και χρόνια. Εχθές πρέπει να γίνει. Γιατί αν δούμε, να σου πω κάτι φίλε μου Στάθη, όταν οι ομάδες της επαρχίας δεν ηγούνται από ανθρώπους οι οποίοι είναι όλοι είναι ξενόφερτοι. Όλα τα αφεντικά των ομάδων είναι άσχητα να πούμε. Δηλαδή πλέον δεν έχει χάσει κάθε αξία και ο προπονητής και ο ποδοσφαιριστής.
0: Εσύ κινείσαι γύρω από το ποδόσφαιρο, ξέρουμε ότι βοηθάς αρκετά παιδιά, νέα παιδιά. Δεν βλέπουμε να προωθούνται νέα παιδιά. Έχουν αλλάξει οι εποχές, δεν έχουν εμπιστοσύνη τον Έλληνα ποδοσφαιριστή. Ποια είναι η άποψή σου?
1: Η άποψή μου είναι ότι σε επίπεδο ΓΒ Εθνικής δεν υπάρχει Έλληνας ποδοσφαιριστής ο οποίος μπορεί να, τέλος πάντων, να έχει μέλλον. Δεν βοηθούνται ανάλογα, δεν προωθούνται. Και δεν ενδιαφέρονται και οι ίδιοι προπονητές. Οι ίδιοι προπονητές κοιτάνε το μάρτυρο γιατί μετά από μια ένταξη ξέρουν ότι θα είναι το θύμα. Δεν δίνουν βάση στο ταλέντο, δεν δίνουν βάση τέλος πάντων στις ακαδημίες, στην υποδομή. Που τουλάχιστον σήμερα το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κοιτάνε είναι την υποδομή. Θα σου γυρίσω αρκετά χρόνια πίσω με το να είναι στον πρόεδρο τον Πέτρο Θεοδωρίδη. Γυρνούσαμε όλα τα αεραστεχνικά για να δούμε να πάρουμε ποδοσφαιριστές.
0: Ναι,
1: σήμερα δεν άφηνε μέρα που να μην πάει σε γήπεδο για να βλέπουμε αυτά τα ταλέντα.
0: Εσύ αλωνίζεις τώρα τα γήπεδα της Μακεδονίας, τα αεραστεχνικά γήπεδα της Μακεδονίας. Τι βλέπεις εκεί?
1: Ταλέντο υπάρχει απεριόριστο. Δυστυχώς δεν αξιοποιείται κατάλληλα. Και να σου πω για κάτι φίλε μου. Ναι. Δεν υπάρχουν και κατάλληλοι άνθρωποι. Γιατί δεν υπάρχει μεροκάματο. Δεν πληρώνουν. Δεν θέλουν δηλαδή... ο καθένας τον ανεψιό του παίρνει σε μια θέση, ναι, παίρνει τον φίλο του. Δεν γίνεται έτσι ποδόσφαιρο. Δεν γίνεται η αξιολόγηση. Το θέμα scouting είναι δύσκολο κομμάτι. Είναι ταλέντο. Δεν μπορεί να χρήσει τον
0: οποιοδήποτε. Και χρειάζεται και επαγγελματισμός.
1: Πάνω απ' όλα. Γιατί είναι ένας δύσκολος χώρος. Ένας βρώμος.

0: πολεμικός χώρος και πρέπει να μείνεις απερίσπαστος. Πρέπει να είσαι ως έντιμος. Άστο, είναι χώρος βρώμικος. Δυστυχώς δεν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι, αλλά δεν δίνουν και τα ανάλογα εφόδια πάνω σε αυτό το κομμάτι. Ταλέντο για μένα υπάρχει απεριόριστο.
1: Μάλιστα.
0: Μεγάλο ταλέντο. Ειδικά η Βόρεια Ελλάδα δεν το συζητάμε.
1: Β' Εθνική σε έναν όμιλο φέτος. Πώς περιμένεις να εξελιχθεί το πρωτάθλημα αυτό, το οποίο το υπηρέτησες, το δούλεψες, ήσουν στην πάγκο αρκετών ομάδων?
0: Θα το δέχεσαι ως ποδοσφαιριστής και ως προπονητής. Τα χρόνια τα δικά μας ήταν πολύ διαφορετικό. Υπήρχε πραγματικό ποδόσφαιρο. Υπήρχε απεριόριστο ταλέντο. Μακάρι τώρα με μια Β' Εθνική να αλλάξει κάτι προς το καλύτερο. Αλλά με αυτά που βλέπουμε, με αυτά που ζούμε, αν δεν διορθωθούν όλα τα κακώς κείμενα και να δουν πραγματικά το ποδόσφαιρο και όχι πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα να ξέρουμε ποιος θα βγει πρωταθλητής, δεν θα αλλάξει κάτι.
1: Μάλιστα.
0: Και δυστυχώς αυτό μας γυρνάει χρόνια πίσω.
1: Βασίλη Αντωνιάδη, ξεκινάει την Πέμπτη το παγκόσμιο κύπελο, ένα μεγάλο γεγονός σε ανώτατο επίπεδο. Τι μπορεί να περιμένει, ας πούμε, ένας άνθρωπος του ποδοσφαίρου, ένας προπονητής, ένας ποδοσφαιριστής? Ποια μπορεί να είναι τα ωφέλη παρακολουθώντας ένα παγκόσμιο κύπλο, ή απλά το παρακολουθούμε για να περνάει η ώρα μας, να πίνουμε καμιά μπύρα, τίποτα πατατάκια και όλα καλά?
0: Πιστεύω είναι το υψηλότερο γεγονός, τέλος πάντων, στο ποδόσφαιρο. Ένα προπονητή πιστεύω είναι ότι θα δει αν αλλάξει κάτι πάνω στα συστήματα, πάνω στον τρόπο παιχνιδιού, πάνω στη φιλοσοφία, τέλος πάντων, που πιστεύω ότι πολλά μπορεί να κερδίσει ο προπονητής βλέποντας το παγκόσμιο και παρακολουθώντας κάποιους προπονητές που είναι σε αυτό το ανώτατο επίπεδο. Και μέσα από την εκπομπή σου θα σε ευχηθούμε και τον δικό μας τον Δόνη ότι το καλύτερο...
1: Ναι, σωστά, έχουμε ένα ενδιαφέρον.
0: Προς αυτή την κατεύθυνση, γιατί πρέπει να είμαστε όλοι περήφανοι, ένας Έλληνας μας εκπροσωπεί όλους σε παγκόσμιο επίπεδο.
1: Πού είναι, σε ποια ομάδα είναι, Αραβικά Εμιράτα?
0: Ναι.
1: Εμείς τότε είμαστε Αραβικά Εμιράτα, εννοείται ότι στηρίζουμε.
0: Είμαστε με τον Δόνι, είμαστε με τον Έλληνα προπονητή.
1: Ποιες ομάδες παρόλα αυτά περιμένεις έτσι να ξεχωρίσουν ή κάτι καινούριο να προσφέρουν?
0: Αυτό είναι λίγο ένεγμα θα έλεγα, αλλά βλέποντας τώρα, βλέπουμε τέλος πάντων τα φιλικά παιχνίδια. Οι μικρομεσαίες, ας το πούμε, ομάδες δηλαδή, γιατί κλασικά πάντα μιλάμε Γερμανία, πάντα μιλάμε Βραζιλία, πάντα μιλάμε. Βλέπω και αυτές οι ομάδες, δηλαδή οι Βέλγοι, αυτά δείχνουν καλό πρόσωπο. Γιατί συνήθως όλοι οι ποδοσφαιριστές τώρα παίζουν σε υψηλό επίπεδο ευρωπαϊκό και νομίζω ότι θα είναι ένα ανταγωνιστικό που δεν υπάρχει φαβορί για μένα.
1: Για πρώτη φορά, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, θα διεξαχθεί με 48 ομάδες. Είναι για πρώτη φορά. Αυτό περιμένεις, λες ότι είναι καλό για το ποδόσφαιρο ή δεν ξέρω, ίσως θα είναι...
0: Είμαστε, ας το δοκιμάσουμε και αυτό, να δούμε τώρα οι περισσότερες ομάδες που δίνεται δυνατότητα ακριβώς σε πολλές χώρες να γίνει, να βγει κάτι καλύτερο από όλη αυτή τη διαδικασία, τέλος πάντων. Αν δεν δούμε δεν μπορούμε να...
1: Μάλιστα.
0: Πάντως θα δούμε αρκετά παιχνίδια, αρκετό ποδόσφαιρο.
1: Θα ξενυχτήσουμε λίγο.
0: Είναι και μια ευκαιρία να ξεφύγουμε και λίγο τη νύχτα.
1: Εσύ έχεις και δροσιά εκεί στο Κυλκής, δεν έχεις δροσιά?
0: Είστε καλεσμένοι εκεί, το είπαμε και άλλες φορές, ακόμα σε περιμένω πάντως.
1: Σε ευχαριστώ.
0: Και έχουμε και πολύ καλό περιβάλλον.
1: Ξέρω. Είναι χαρά μου και τιμή μου κάθε φορά που συνομιλώ μαζί σου και κάποια στιγμή θα συναντηθούμε και θα πούμε πολύ περισσότερα από κοντά. Σε ευχαριστώ, Βασίλη Αντωνιάδη. Να είσαι καλά.
0: Και εγώ ευχαριστώ και εύχομαι τα καλύτερα και σε εσένα και στην εκπομπή σου.
1: Να είσαι καλά.
2: Χίλιες θα με ζητήσεις.
1: Έτσι λοιπόν έχουν τα πράγματα. Βασίλης Αντωνιάδης σε πολλά σωματεία Β' και Α' Εθνικής.
3: Και με τα κρέστα μάτια να συ...
1: Προπονητής, πολλές χιλιάδες ώρες μέσα στα γήπεδα. Βαρύνισα η άποψή του.
3: Θες να στο πω.
1: Στο Κυλκής είναι τώρα.

Όλο και περισσότεροι δήμοι, από ό,τι διαβάζω και ακούω και μαθαίνω, επιλέγουν να κατασκευάσουν γήπεδα με πλαστικό χλωροτάπητα. Και τις περιφέρειες, Δήμοι, δεν μιλάω για μέσα στις πόλεις, γιατί πλέον εκεί πάνε όλα, επειδή το κόστος είναι μεγάλο, η συντήρηση των γηπέδων με φυσικό χλωροτάπητα είναι δύσκολη, πολυδάπανη. Αν δεν την κάνουν και τα σωματεία, τότε για τους δήμους είναι δύσκολα και όλοι επιλέγουν να κάνουν γήπεδα πλαστικά. Έστω και αυτό να γίνει όμως. Να γίνουν πιο όμορφες οι συνθήκες, πιο καλύτερα. Να ξοδεύουν κάνα φράγκο για αθλητικές υποδομές. Δεν είναι κακό. Μάκης Δημάκης. Πάντα ο καρδίας έχει τον Μάκη Δημάκη. Χωρίς λεφτά πάει εκεί. Ο άνθρωπος πάντα στηρίζει την προσπάθεια της ΑΟ Καρδίας, του ΑΟ Καρδίας τα προηγούμενα χρόνια. Δεν τους δεν ξέρω, δεν με είπε ο Σαμαράς.

0: Αυτό στη Μονή στο Μίου, πάνω εκεί, στα Γιάννενα. Για να δούμε πότε θα μας αξιώσει εμάς ο Θεός να πάμε κι εμείς.
1: Στα δυο να τη μοιράζεις.
0: Πρέπει να αντέξουμε στο περπάτημα.

0: δεν μπορώ.
1: Να επαναλάβω πάλι.
0: Πάπαντα να δίνω, τα λαθή να σβήνω, να μένω εδώ. Εγώ δεν μπορώ.
1: Για τη Γενική Συνέλευση της επόμενης Δευτέρας. Θα τα πούμε και την επόμενη Κυριακή βέβαια. Αλλά το λέμε συνέχεια, να το εμπεδώσετε και να κάνετε αυτά που πρέπει. Γιατί νομίζω ότι λύγει και η διορία. Δηλαδή έχει χρόνο μέχρι να στείλετε κάποια χαρτιά εκεί στα γραφεία της Εψημή. Επικοινωνήστε εκεί για να μάθετε πώς γίνεται η δουλειά. Μπέστε στο site, θα σας ενημερώσω. Καλημέρα Ελλάδα, καλημέρα Μακεδονία, καλημέρα Θεσσαλονίκη μου.
2: Και πιο πάνω και πολύ πιο παραπάνω.
1: Τι όμορφα είναι από... και πώς περνάει ο χρόνος και... χωρίς να το καταλάβεις όταν περνάς όμορφα, ωραία,
2: να το ξεπες...
1: με καλή παρέα, με καλούς ακροατές.

έτσι. Και ευχαριστώ που είστε μαζί μου, μαζί μας. Είστε στο Flash 99,4. Ακούτε αυθεντικά ραστεχνικά με το Στάθη Γεωργιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής.

0: μονάχης.
1: Ότι οι πιο όμορφες στιγμές της ζωής μας
0: μην παραπονιέ,
1: κρύβονται στα απλά πράγματα. Όταν προσφέρουμε λίγη θετική ενέργεια γύρω μας, στους γύρω μας, στους γύρω μας,
0: ένα κι άλλο,
1: αυτή είναι σίγουρο ότι θα επιστρέψει η θετική άβρα και σε εμάς.
0: Μέτρα κατά λάθη σου.
1: Είναι σίγουρο ότι στο τέλος της ημέρας θα νιώθουμε κι εμείς καλά.
0: Πιο πέρα,
1: με τον εαυτό μας, με τους γύρω μας.
0: Πιο παραπέρα, ας πονάς μονάχη σου.
1: Να απολαύσουμε το μεσημεριανό μας. Να περάσουμε στιγμές γαλήνιες. Κυριακή χωρίς μπάλα, ναι, ναι, γιατί όχι. Το λέμε και το ξαναλέμε. Είμαστε υπηρέτες αυτού που λέγεται ραστεχνικό ποδόσφαιρο. Όμως ως ένα σημείο. Ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι, έτσι πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε.
0: Πάνω πάνω και πιο πάνω και πιο.
1: Αλλά μέχρι εκεί.
0: Πιο παραπάνω.
1: Όχι υπερβολές.
0: Από μένα,
1: υπάρχουν πολύ πιο σοβαρά ζητήματα στην καθημερινότητά μας.
0: Κάτω,
1: σε ανθρώπους που έχουν ανάγκη.
0: Παρακάτω, κρίμα,
1: και εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε όλοι. Να ενώσουμε τις δυνάμεις μας. Για να μπορέσουμε να βάλουμε ένα λιθαράκι. Να πάνε καλύτερα τα πράγματα. Όχι!

Πάμε κάνα ποντιακό, λέτε. Ναι, μωρέ, πάμε προς τη λήξη του παιχνιδιού, της εκπομπής. Σιγά σιγά. Πάμε λίγο να γουστάρουμε και κάνα ποντιακό, να χορέψετε κιόλας.

Στο παγκόσμιο κύπελο, ναι, όπως είπε και προηγουμένως ο Βασίλης ο Αντωνιάδης, ξημερώματα θα γίνεται μετά τις 1. Άμα δεν έχει κανένας ύπνο, να κάθεται εκεί να ράζει, μια πυρίτσα, τίποτα, πατατάκια, κάνα σουβλάκι, κάνα πιφτεκάκι, μια χαρά. Άλλοι τελειώνουν, φεύγουν από τα μπουζούκια, πάτε τρώνε σουβλάκι. Δεν κατάλαβα γιατί άμα νιώθει καλά ο άλλος με το στομάχι του. Όλα καλά, όλα καλά.

επαναλάβω, το κάνω κάθε Κυριακή στις εκπομπές μου, γιατί έτσι το νιώθω, γιατί έχουν δει πολλά τα ματάκια μου. Να πούμε ότι το εραστρικό ποδόσφαιρο, στη συνέχεια των όσων λέγαμε προηγουμένως, στηρίζεται κυρίως το μεράκι, την αγάπη για την ομάδα του χωριού, για την ομάδα της γειτονιάς. Γι' αυτό και υπηρετούμε το ποδόσφαιρο. Δεν είμαστε απλά παράγοντες. Θα πρέπει λοιπόν οι παράγοντες να είναι προσεκτικοί τώρα που αρχίζει η μεταγραφική περίοδος. Να μην υπόσχονται πολλά, κυρίως σε οικονομικά τα ανοίγματα να μην τα κάνουν. Να μην τάζουν περισσότερα από αυτά που μπορούν και μπορούν να δώσουν πραγματικά. Όχι υπερβολές. Αυτά είναι πρόσχερα, ένας ενθουσιασμός πρόσχερος, αλλά συχνά πυκνά δημιουργούν προβλήματα. Και θα τα αντιμετωπίσουμε μετά μπροστά μας, θα τα βρούμε μπροστά μας, θα τα βρείτε εσείς μάλλον οι παράγοντες. Θα αρχίζει η γκρίνια και ξέρετε, άμα τάζει το παιδί, άστα να πάνε. Καλό είναι λοιπόν πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι καμιά φορά το βαρέλι δεν έχει πάτο. Όσα χρήματα για να ρίξει κανείς μέσα, πάνε άπατα. Και τα σωματεία και οι ομάδες ερασιτεχνικές, η υγεία ενός σωματείου, ενός συλλόγου, δεν χτίζεται με βιαστικές κινήσεις, με χρήματα. Τα έλεγε προηγουμένως και ο Κώστας Οκόνου εδώ. Δεν ξόδεψε πολλά χρήματα, μια χαρά έμεινε στην κατηγορία. Προφανώς οργάνωσε καλά τα πράγματα, καλύτερα από άλλους. Ξόδεψαν 80 και 100 εκατομμύρια, εκατομμύρια λέω, χιλιάδες. Τα χρήματα δεν μπορούν να καταφέρουν το παν, παιδιά. Να ξοδεύετε όσα πραγματικά μπορείτε. Για τα σωματεία γενικότερα.

θα πούμε και άλλα πράγματα την επόμενη Κυριακή για την Καμαθηνική κατηγορία. Όλη την εβδομάδα αλλιεύουμε πληροφορίες. Από κάτω, από Αθήνα, από ΕΠΟ, από εδώ. Μαθαίνουμε για να έχετε εσείς πρώτοι από όλους έγκυροι και έγκυροι ενημέρωση.

0: επαναλάβω και πάλι. Σήμερα είναι η μέρα επιστροφής από τις κοντινές παραλίες, κυρίως από τη Χαλκιδική μεριά. Να προσέχετε, παιδιά, στους δρόμους. Δεν πίνουμε όταν οδηγούμε, δεν οδηγούμε όταν πίνουμε. Δεν μουντζώνουμε, δεν βρίζουμε.
1: Το κρεβατό πανευκαιρών, το μαξιλάρ θα ρίπτουν. Το κρεβατό πανευκαιρών,
0: οπλιζόμαστε με υπομονή. Βλέπουμε τα πάντα από τη θετική τους πλευρά. Ακόμα και το ποτηλιάρισμα. Δεν αναπτύσσουμε μεγάλες ταχύτητες μόλις βρούμε ευκαιρία. Έχει μπλόκα και τροχονόμους παντού. Μπράβο στα παιδιά της Τροχέας που επιτελούν μια χαρά το έργο τους. Καλά κάνουν. Γι' αυτό μειώθηκαν και ως ένα σημείο οι παραβάσεις. Γιατί ξέρουν όλοι

0: τις ευθύνες σας. Άμα είστε παραβατικοί, τα πλερουά κύριε που λέει και ο Γιάννης ο Γιάνγκας.
1: Το μάτι σου και το μάτι μου ομοιάζουν την αντάλλο, ομοιάζουν την αντάλλο.
0: Εμείς θα συνεχίσουμε γιατί εσείς το ζητάτε, γιατί εσείς το θέλετε.

0: μάνα.
1: Θα είμαστε μαζί σας.
0: Σπέρνουν αντάλλω, ασπέρνουν δεν αντάλλω.
1: Με καλή διάθεση, καλή πρόθεση, καλή μουσική.

0: Χορεύετε, χορεύετε. Καλά κάνετε, καλά κάνετε.
1: Παιδιά μην το λέτε, πάμε σιγανέ, λέτε, πάμε σιγανέ.
0: Τα είπαμε αυτά τώρα, κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Τελευταία στιγμή τώρα με ρωτάς τι θα γίνει του χρόνου στην Α1. Είπαμε, επειδή θα έχουμε μπαράζ του χρόνου, η χρόνη θα είναι πιεστική σίγουρα, θα θέσει συγκεκριμένο χρόνο διάγραμμα η ΕΑΠΟ για πότε πρέπει να λήξουν τα πρωταθλήματα. Άμα πάμε και σε εκλογές που σίγουρα θα πάμε και σίγουρα θα πάμε σε δύο Κυριακές. Τα γράφετε αυτά που σας λέω. Άρα δύο Σαββατοκυριακά θα πάνε άπατα, ποδοσφαιρικά.
1: Μαύρα ματιά, γελαστά, γελαστά, γελαστά.
0: Οπότε θα έχει σίγουρα εμβόλυμες αγωνιστικές, κάτι Τετάρτες. Με χειμώνα, με έρδες, με χιόνια, μια χαρά. Κουφάν καλά, κουκούλα και γήπεδο.

Ταούλη, ξέρετε ποιος παίζει, ε. Τραμς, όχι Ταούλη. Νίκος Γεωργιάδης. Παϊρακτάρης, Τσιτηρίδης και όλα τα καλά τα παιδιά. Τι μου λέτε ότι σας αρέσει. Θα τα λέμε κι αυτά. Δεν κλείνω, δεν κλείνω.

0: πάμε και σε έναν ακόμα ύμνο, παιδιά, έτσι. Έλα, πάμε, σιγά σιγά. Λίγο πριν το κλείσιμο. Τα όμορφα, τα ωραία, τα άπιαστα. Τα καταμάχητα.
1: Τρεις τα χαράματα.
0: Οχ, οχ, οχ.
1: Τα ζεύεις τα πράγματα.
0: Όπως αντιλαμβάνεστε, σιγά σιγά. Αυτή η εκπομπή ποίημα οδεύει προς το τέλος της. Ένα τρίωρο, πιστεύω, απολαυστικό. Με ομορφιές.

0: είναι η ώρα.
1: Τελειώσαμε. Ο σκηνοθέτης με κάνει νοήματα. Εντάξει ρε παλικάρι. Θα κλείσουμε, θα κλείσουμε. Τι να κάνουμε αφού το λες εσύ. Τι να κάνουμε εμείς πιστοί και έτοιμοι στρατιώτες. Υπακούμε. Πάμε, πάμε. Με αυτά και με αυτά λοιπόν, άλλη μια εκπομπή ποίημα εδώ από το Flash 99,4. Τα αυθεντικά ρεσεχνικά. Στάθη Γερουγιάδη στα μικρόφωνα της εκπομπής. Έχει φτάσει στο τέλος.
0: Πληγωμένα σ' αγαπώ, κοντά σου έρχομαι καρδιά μου. Και περιμένω.
1: Να αγαπάτε τον εαυτό σας. Να αγαπάτε τους γύρους σας.
0: Και περιμένω.
1: Αρκεί να μην είναι τοξικοί. Απομακρύνετε από δίπλα σας τοξικούς ανθρώπους σε τοξικές καταστάσεις. Να αγαπάτε τα παιδιά, τους ηλικιωμένους. Μακριά από τσιγάρα και περίεργες ουσίες. Εμείς καλώς εχόντων των πραγμάτων. Θα είμαστε μαζί σας την επόμενη Κυριακή την ίδια πάντα ώρα, δηλαδή στις 11 τσαφ. Ελπίζω να περάσετε μια όμορφη εβδομάδα με αγαπημένα πρόσωπα, με όμορφες καταστάσεις, όμορφες στιγμές. Γιατί οι στιγμές γράφουν ιστορία. Μέχρι λοιπόν την επόμενη Κυριακή, να είστε καλά, να περνάτε καλά. Όπως λέμε κάθε Κυριακή, να σκέφτεστε και να ενεργείτε θετικά. Γεια σας, η Παναγιά μαζί σας.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει τη Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
5: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
6: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

ανοίξει η καρδιά.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
4: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Intervetten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλο,
6: βάζω,
7: το κεφάλι,
6: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος, θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπαπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπειρο, της Ήπει

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

Εσύ πήρω. Εσύ πήρω. Εσύ πήρω. Εσύ πήρω. Εσύ πήρω. Εσύ πήρω.

Ισύπηρο, Ισύπηρο, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο, Αιδέ, Ισύπηρο.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 4:30.
2: Το αστέρι της Τζίλι είναι εδώ. Star EMI. Με βραβευμένο ευφυές υβριδικό σύστημα υψηλής απόδοσης και χαμηλής κατανάλωσης. Ταχεία φόρτιση. Αυτονομία έως 996 χιλιόμετρα και ασφάλεια 5 αστέρων. Αποκτήστε το τώρα από 32.990 ευρώ με το πρόγραμμα Freedom 100 και εξασφαλίστε μοναδικά προνόμια. Νέο Geely Star EMI. The Superstar Hybrid. Γιανήρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη. Geely.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ, στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάνω,
3: βάζω, το κεφάλι,
4: το κεφάλι,
3: κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου,
4: φτιάχνω τα χέρια μου
3: και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
6: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
7: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
5: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
8: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
9: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
10: Η φωνή της υπεύθυνη. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
11: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 5:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Η Γιαννίρης Automobility καλωσορίζει την Τζίλη, το μέλλον της αυτοκίνησης. Επισκεφτείτε τις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας και γνωρίστε από κοντά το ηλεκτρικό SUV Geely EX5 και το ολοκένουργιο Geely Star EMI, το Superstar υβριδικό SUV. Ελάτε στη Γιαννίρης Automobility και αποκτήστε το μοντέλο Geely που θα σας κατακτήσει σε μοναδική τιμή, άτοκη χρηματοδότηση από 239 ευρώ το μήνα και έως 8 χρόνια εγγύηση. Γιαννίρης Automobility. Επίσημος διανομέας Geely. 1 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανιών, Θεσσαλονίκη.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 ηπείρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά, ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά, ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
4: Μπάζα.
3: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
4: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
5: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
6: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
7: Από Δευτέρα έως Παρασκευή
8: 8 με 9 το πρωί
7: στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
9: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

στη σκληρή, στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 6:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω.
4: Πιάνω.
3: Βάζω.
4: Βάζω.
3: Το κεφάλι.
4: Το κεφάλι.
3: Κατεβάζω.
4: Κατεβάζω.
3: Φτιάχνω τα χέρια μου.
4: Φτιάχνω τα χέρια.
3: Και σηκώνω ψηλά.
5: Μπράβο.
6: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο ελεπάπ.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πηλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της, στο πέλαγος της μοναξιάς μου γίνεσαι νησί. Η πόλη παίζει τη σκληρή στα ανήλικα παιδιά της.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
6: Και ραδιοφωνικά.
5: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
6: Με τον Bubby Μπατσάρα.
5: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
6: Συντονιστείτε.
7: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 7:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
4: Άκου τη φωνή σου. Η One Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
5: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

ένα αγρίο βλέμμα, ένα χύπαστο μάτι, στο μάτι που γυρίζει τον κόσμο και βουτάει στο κενό.

0: Plus 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή, με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ, με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

δεν νικός πια. Yeah.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα, επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
7: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
7: Με τον Bubby Μπατσάρα.
1: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
7: Συντονιστείτε.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
4: Πιάνω.
5: Πιάνω.
4: Βάζω.
5: Βάζω.
4: Το κεφάλι.
5: Το κεφάλι.
4: Κατεβάζω.
5: Κατεβάζω.
4: Φτιάχνω τα χέρια μου.
5: Φτιάχνω τα χέρια.
4: Και σηκώνω ψηλά.
6: Μπράβο. Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση. Ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωίμη παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
7: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
8: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
6: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειραιά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
9: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
10: Μας αφορά με τον Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Φλάς 99,4.
11: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική. Γεμάτη πάθος.
13: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: όπου κι αν πάω. Η ώρα είναι 9:30.
1: Λας 99,4.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
3: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
4: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
6: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
5: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: ό,τι και αν χρειάζεστε, υπάρχει ένα όνομα που έχει τη λύση. Ζαφυράκης Βίδας. Η πηγή της Βίδας από το 1970. Με πάνω από 50.000 είδη άμεσα διαθέσιμα σε βίδες, εργαλεία, βιομηχανικά, ναυτιλιακά, γεωργικά και είδη προστασίας. Ζαφυράκης Βίδες. Ένας προμηθευτής για όλες τις ανάγκες, άμεσα και αξιόπιστα. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κορυτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Δείτε περισσότερα
1: Flash
0: στο ζαφ.gr.
1: Flash 99,4. Ο σταθμός του σύγχρονου πολίτη.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Plus 99,4.
2: Επόμενη ερώτηση. Πείτε μας 5 πράγματα που ανακυκλώνουμε. Πλαστικά. Ναι. Χαρτιά, μπαταρίες, γυαλιά. Ναι. Μπορώ να έχω μια βοήθεια.
3: Μπάζα.
2: Μπάζα. Όχι και μπάζα. Επειδή δυσκολευτήκαμε λίγο δηλαδή.
3: Μπάζα βέβαια. Τα μπάζα μπορούν να ανακυκλωθούν σε ποσοστό έως και 95%. Τώρα που το μάθαμε, πάμε να το εφαρμόσουμε όλοι. Στο anakem.gr βρίσκουμε όλες τις πληροφορίες.
4: Η Anakem είναι το πανελλαδικό σύστημα ανακύκλωσης αποβλήτων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων με το πιο πυκνό δίκτυο μονάδων ανακύκλωσης σε όλη τη χώρα. Anakem. Υπεύθυνη διαχείριση. Βιώσιμη ανάπτυξη.
5: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
6: Πιάνω,
7: πιάλω,
6: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
8: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
9: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
10: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
8: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
11: Carpe Diem. Άδραξε τη μέρα με τον Αλέξανδρο Σταματουλάκη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 7 με 8 το απόγευμα.
12: Για να κάνουμε τη ζωή μας πιο όμορφη, πιο δημιουργική, πιο μαγική, γεμάτη πάθος.
13: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
14: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
15: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
16: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα, σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
2: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 8 με 9 το πρωί, στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
3: Η φωνή της υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η φωνή της υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
5: Και ραδιοφωνικά.
4: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4.
5: Με τον Bubby Μπατσάρα.
4: Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
5: Συντονιστείτε.
6: Άκου τη φωνή σου. Ιωάν Voice κάθε μέρα 12 με 1 στον αέρα του Flash 99,4 με το Λάμπρο Παπαδί. Άκου τη φωνή σου.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Flash 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 11:30.
2: Ακολουθεί κοινωνικό μήνυμα.
3: Πιάνω,
4: πιάλο,
3: βάζω, το κεφάλι, κατεβάζω, φτιάχνω τα χέρια μου, και σηκώνω ψηλά.
1: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την πρωινή παιδική παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια.
5: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
6: Είμαι γενναίος. Θα τα καταφέρω.
1: Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία παιδιά της ΕΛΕΠΑΠ. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr ή στο παράρτημα ΕΛΕΠΑΠ Θεσσαλονίκης, Ελαιώνων 22, Πειλαία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 3182 18.
7: Κάθε Κυριακή το αεραστεχνικό ποδόσφαιρο παίζει μπάλα στον αέρα του Βλάς 99,4. Αυθεντικά αεραστεχνικά με τον Στάθη Γεωργιάδη. Ζωντανές ιδέες από τα γήπεδα της Θεσσαλονίκης, σχόλια, ειδήσεις, συνεντεύξεις με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων. Από τη Θεσσαλονίκη σε όλη την Κεντρική Μακεδονία. Κάθε Κυριακή 11 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με το Γιώργο Δίμπαλα.
9: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
10: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: M.I.
1: Αυτά είναι του δρόμου τα μπλούζα, κατάλληλο για δικηγόρους γιατρούς. Γάμα τα φώτα τα views, τα χώνω για όλους τους αμιλητούς. Αυτά είναι του δρόμου τα μπλούζα.

0: Flash 99,4.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Μας αφορά με το Γιάννη Μαγκριώτη. Αναζητούμε μαζί αλήθειες. Δευτέρα με Παρασκευή, 1 με 3 το μεσημέρι. Στον Flash 99,4.
3: Το Bubby News. Τώρα και ραδιοφωνικά.
4: Και ραδιοφωνικά.
3: Κάθε Παρασκευή, 8 με 10 το βράδυ. Στον Flash 99,4.
4: Με τον Bubby Μπατσάρα.
3: Gossip. Μουσικά νέα. Αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
4: Συντονιστείτε.
5: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4. Με τον Γιάννη Καραβίδα.
6: Από Δευτέρα έως Παρασκευή,
7: 8 με 9 το πρωί.
6: Στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
8: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ. Έστω και για λίγο, δώσ' μου το καιρό για να αποφασίσω τι ζητάς να βρω. Τι ζητάς να βρω, τι ζητάς να βρω και δεν μπορώ. Δώσ' μου το καιρό, τι ζητάς να βρω. Είμαι μια σκιά

σε μισώ, σε μισώ. Άσε με να φύγω, σε παρακαλώ, όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ.

σε παρακαλώ. Όλο και πιο λίγο κάθε μέρα ζω. Έγινα σκιά σου και σ' ακολουθώ. Και σ' ακολουθώ και σ' ακολουθώ.

0: Η ώρα είναι 12:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνάει.

είναι για σένα. Έλα να σου δείξω κάποια από το ποτά και τις

0: Plus 99,4.
1: Η Φωνή της Υπαίθρου, μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου, Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
3: Μες στα χαράματα.

0: Plus 99,4.
1: Η ώρα είναι 1:30.
2: Ψηφίστηκε νέος νόμος στη Βουλή που αλλάζει ριζικά τη φορολογία με αυξήσεις σε... Δεν σταμάτησε το ραδιοφωνικό μήνυμα. Σταμάτησε να μιλάει ο δημοσιογράφος. Σε έναν κόσμο που η ενημέρωση χάνεται στα fake news και η τεχνητή νοημοσύνη απειλεί τη βιωσιμότητα του τύπου, οι δημοσιογράφοι χρειάζονται κίνητρο να συνεχίσουν το έργο τους περισσότερο από ποτέ. Προστατεύουμε τα πνευματικά δικαιώματα και γινόμαστε μαζί η συνέχεια της αληθινής ενημέρωσης. Μπες στο osdel.gr και μάθε περισσότερα. Osdel. Δίνουμε συνέχεια στη δημιουργία.
1: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.

0: Plus 99,4.
1: Πρωινή παρέμβαση. Η καθημερινή πρωινή εκπομπή του Flash 99,4 με τον Γιάννη Καραβίδα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή 8 με 9 το πρωί στον Flash 99,4. Πρωινή παρέμβαση. Η φωνή της Ελλάδας που επιμένει.
2: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
3: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Flash 99,4.
2: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα του κύρους.
3: Ωραία μας ο Θεός, ο κόσμος ανάποδα γυρνάει.

0: Flash 99,4.
1: Το Bubby News, τώρα και ραδιοφωνικά.
2: Και ραδιοφωνικά.
1: Κάθε Παρασκευή 8 με 10 το βράδυ στον Flash 99,4. Με τον Bubby Μπατσάρα. Gossip, μουσικά νέα, αποκλειστικές συνεντεύξεις καλλιτεχνών.
2: Συντονιστείτε.
3: Η Φωνή της Υπαίθρου. Μια εκπομπή αφιερωμένη σε όσους κρατούν την ελληνική γη ζωντανή. Με ενημερώσεις για τις νέες τεχνολογίες, τις ευρωπαϊκές νομοθεσίες, τις παγκόσμιες νέες παραγωγικές τάσεις και με ζωντανές τηλεφωνικές παρεμβάσεις από τους ίδιους τους παραγωγούς. Η Φωνή της Υπαίθρου. Flash 99,4, Τρίτη και Πέμπτη, 6 με 8 το βράδυ με τον Γιώργο Δίμπαλα.
4: Flash 99,4. Η Θεσσαλονίκη στη συχνότητα της ενημέρωσης.
5: Μες στα χαράματα.